0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Εγώ φαίνω κόσα να μου κατσολώσα να με πέγαν λάκα να μάνμα να λέσα να αλατάω να τάνσα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λόρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λόρας το πέναλτι.
1: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
4: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.
5: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
7: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

Δεν μου λες, πήρε άδεια ο... Πέρασα προχθές από το... Τους είπα που περνάγανε προχθές, ήταν μαζί τους και οι... Τι θα γίνει, θα πάμε να φάμε ή θα... Τελικά δεν το δοκίμασες αυτό το... Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν... Δεν μου λες τώρα να βάλω τα πράγματα στην κουζίνα ή θα...

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
4: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον Ιώρας. Αποκλείει στον Ιώρας το πέναντι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
5: www.iraklisradio.gr.
6: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: σαν τη Μάμπο. Επίση το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον.

Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση. Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγαίνει στο Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στο Λέρας το πέναλτι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

Είμαι ένα φίλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάφει.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυση τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα. Στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

Ήρθε ο φόβος, τον οποίον ενέστηραν χιλιάδες και οι ένοπλοι στρατιώτες, να σοφρονήσει τα σπιθαρχμόνια.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση. Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον Λόρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λόρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
1: www.iraklisradio.gr.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

Hey, Thirst, come drop that beat.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τη στιγμή σου με γρανόλα, λεπτικά ζενέ, νόστιμα και θεραπευτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τη στιγμή σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίδης Family. Η χαρά της σχέσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κυρίως. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Βίγκαν σαλάτες από την Κοντίτο The Green Line. Χωρίς σαβό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Κοντίτο The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και βίγκαν τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Έτοιμος, έτοιμο. Ωχ, περίμενε.
1: Το έχετε κλείσει από εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί?
2: Όχι από το διακόπτη.
0: Έτοιμοι.

0: το άνοιξε μου και γίνει τρελά.
1: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
2: Θες χατζαπλάς? Έχω χατζαπλάς. Έχω και νόμνευμα.
3: Δώσε το, δώσε το.
2: Έχω και νόμνευμα. Θες νόμνευμα?

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση. Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγαίνει στον Λόρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λόρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
1: www.iraklisradio.gr. Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: ακούτε iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: Όλυμπος Ελλάδα.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Τη βγάζει στον Λόρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λόρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
3: www.iraklisradio.gr.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Είμαστε έτοιμοι. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σε άλλο ένα, όχι σε άλλο ένα, στο πρώτο καλοκαιρινό μακρινό rebound τη σεζόν, έτσι.
1: Ναι, ναι, καλοκαίριασε και,
0: και πιάσανε
1: αλλάξανε και τα δεδομένα της εκπομπής μας.
0: Είναι εδώ, εντάξει.
1: Παρασκευή, καταλαβαίνουμε βράδυ. Ότι ο κόσμος Παρασκευή βράδυ θέλει να βγει.
0: Ετοιμάζει
1: θέλει να πάει
0: η
1: Χαλκιδική.
0: Η Μουδανή, 9 το βράδυ την Παρασκευή.
1: Και όχι μόνο ο κόσμος, αλλά και εμείς.
0: Και εμείς. Οπότε, παιδιά, έτσι από εδώ και πέρα θα είμαστε Τετάρτες, έτσι. 6 με 8, βάλτε στα καμπανάκια. Το μακρινό rebound θα είναι κάθε Τετάρτη, κάθε 6 ώρα το απόγευμα, ή αλλιώς στις 18.00, έτσι, να συζητάμε για τον μπασκετικό Ηρακλή. Που ο μπασκετικός Ηρακλής, ο κόσμος του μπασκετικού Ηρακλή σήμερα, και όχι μόνο του μπασκετικού, ο κόσμος του Ηρακλέως γενικά, έριξε τιμόρ.
1: Σωστό, και έτσι. Μπράβο μας. Όχι. Και για πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου.
0: Ρίξαμε άλλη μία εταιρεία, timor.com.ae, ή δεν ξέρω πώς λέγεται επίσημα, αλλά ρίξαμε και timor.
2: Σιγά μην ξεφεύγει.
0: Και επειδή βλέπω τώρα εδώ στα σχόλια και εδώ στο radio και στο radio ότι δεν υπάρχουν ανακοινώσεις, άλλη μία μέρα χωρίς ανακοίνωση. Παιδιά, σήμερα είχαμε ανακοίνωση, αλλά δεν το καταλάβατε. Έβγαλα ανακοίνωση στο Ηρακλής Radio ότι ξεκινάει το καλοκαιρινό μακρινό rebound κάθε Τετάρτη 6 με 8.
1: Και από ό,τι βλέπω, 81 άτομα ήδη έχουν ανανεώσει τη θέση τους.
0: Είναι λόγος για να κάνετε subscribe, εγγραφή, like, mic, psych, όλα αυτά εδώ στα.
1: Share, τύπο. Καμπανάκια, εγγραφές.
0: Και είχαμε και δεύτερη ανακοίνωση.
1: Δεν ρίξει τη δεύτερη βόνοβα.
0: Με σεζόν νούμερο 2.
1: Ναι.
0: Προπονητές της Ξαπλώστρας.
1: Πολύ έτσι. Σωστά.
0: Και δεν είναι η Ξαπλώστρα, ξέρεις, αυτές που παίρνεις από το Practical 999 που σε βγάζει ένα μπάνιο και πάπου σκίζεται. Είναι η Ξαπλώστρα, η Σεζλόγκ, η
1: που
0: μεγάλη.
1: Βαστάει, καλή. Αυτή με το μαξιλαράκι.
0: Ναι, το ροζ, το μπομπονερί το ροζ, ας πούμε. Με ανανεωμένο πάνελ. Έτσι. Και μάλιστα ένας ο πανελίστας είναι χολύπτης αυτή την εκπομπή. Στην άλλη εκπομπή θα κάνει και τον ηθοποιό. Είναι πολύ μίξερ.
1: Θα κάνει τον ηθοποιό. Εκεί
0: θα κάνει τον ηχολήπτη. Ναι, αλλά θα έχει πιο πολύ ρόλο, ρε παιδί. Εντάξει.
1: Εντάξει, και τώρα έχει ρόλο, ρε φίλε.
0: Είναι
1: ρολίστα είναι, ρε παιδί. Ρολίστα. Φόρτε
0: που ευτυχισμένοι μαζί. Κάνει 5 δουλειές για να τα απορώ εσείς με μία και πώς θα βγάζετε τώρα. Λοιπόν. Πάμε να κάνουμε και την εισαγωγή μας, όπως λένε και οι ύποπτοι. Έτσι.
1: Για κάνε την εισαγωγή μας.
0: Λοιπόν, η εισαγωγή είναι πάρα πολύ απλή. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με την ανταπόκριση των διαρκείας, έτσι.
1: Εσύ προσωπικά.
0: Εγώ προσωπικά.
1: Okay.
0: Και ξέρεις τι, μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι, ας πούμε, ρε παιδί μου, πες τώρα πώς ήταν οι ανανεώσεις. Δεν ξέρω, ξέρω ότι ήταν γύρω στο 60-70% χοντρικά με πέρυσι το ποσοστό. Ότι, ρε παιδί μου, αν είχαν πουληθεί για παράδειγμα 100, είχαν γίνει 100 ανανεώσεις μέχρι και το πρωί που άνοιξαν για όλους. Από την ώρα που άνοιξαν τα διαρκείας για νέους κατόχους που δεν είχαν πάρει πέρυσι, φύγανε κατευθείαν πάρα πολλά.
1: Stonks.
0: Ακριβώς. Δεν κατάλαβα τι εννοείς, αλλά ακριβώς.
1: Έλα ρε, εκείνα τα επιχειρησιακά πλάνα που δείχνει πώς πάνε οι πωλήσεις και όταν κάνει μπάου.
0: Στόγκς.
1: Ναι. Αυτό είπα.
0: Επιχειρησιακή έρευνα. Τρομερό. Ελπίζω, πιστεύω ότι θα τελειώσουν τα διαρκεία.
1: Εγώ να ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν φοράς γκρίζλι σορτσάκι.
0: Τι γκρίζλι, μαλακά. Τζιν φοράω.
1: Μαλακά, μόνο με αυτό σκά.
0: Αφού ήρθα από τη δουλειά, ρε φίλε.
1: Τραγικός.
0: Παρασκευή 9 η ώρα έρχομαι από το σπίτι μου. Τώρα ήρθα από τη δουλειά. Ήπια και την πυρίτσα μου.
1: Για καλοκαιρινή εκπομπή, πολύ χειμωνιάτικο έσκασε.
0: Δεν μπορώ να πάω με βρεμούδα.
1: Ναι, και εγώ.
0: Δεν μας αφήνουν.
1: Θέμα αυτό από εβδομάδα.
0: Δεν μας αφήνουν. Έχουμε θεματάκια να πούμε. Έχουμε για τα διαρκές να πούμε και άλλα λίγο πιο αναλυτικά πράγματα που μάθαμε. Έχουν βγει φήμες για παίχτες. Έχουν βγει. Υπάρχει το Ηρακάμπ. Εντάξει, το Ηρακάμπ δεν ξέρω πώς σας ενδιαφέρει. Νομίζω σας ενδιαφέρουν οι παίχτες. Εντάξει, η ομάδα έχει κλείσει μια καλή τετράδα. Παύλα ανανεώσει επειδή είναι ο Σίλας από πέρυσι. Mm-hmm. Διαρκεία πείρα, έπρεπε το Ήρα να το κάνει με κεφαλαία. Έτσι. Δηλαδή, διαρκεία πείρα, ή μπορεί να γράψει διαρκεία μπύρα, τον πείρα με ήττα.
1: Εγώ τον πείρα πλέον δεν ξέρω πώς γράφω, το γράφω με ήττα. Και B μικρό ήττα.
0: Είναι σαν κεφαλαία. Το εξωτερικό που είναι IPA, γιατί το λέμε εμεί σήμερα, αλλά είναι τέτοιο, ναι. Λοιπόν, παιδιά, έχουν βγει κάποια ονόματα, όχι από επίσημα, ανεπίσημα. Τα έχετε διαβάσει, τα έχετε ακούσει, τα έχετε σχολιάσει. Εντάξει, η ομάδα κοιτάει την αγορά.
1: Mm-hmm,
0: έτσι,
1: και
0: κοιτάει παίχτες.
1: Σε συνεργασία εννοείται με τον Πανταζόπουλο, με τον προπονητή
0: της ομάδας. Εντάξει, όταν λέω η ομάδα, εννοώ ο Πανταζόπουλος και ο Λούκιτς.
1: Εντάξει, γιατί πολλοί μπορεί να λένε ναι, ο Λούκιτς είναι στη Ρωσία, κουτουλού, κουτουλού.
0: Το
1: ότι είναι στη Ρωσία δεν σημαίνει ότι δεν έχει πρόσβαση στο τηλέφωνο. Έτσι.
0: Το τέλειο, δεν υπάρχει να πούμε το MSN, το Teams, να μιλήσουν, το Skype.
1: Το Zoom. Το Webex,
0: χειρότερη.
1: Αυτά,
0: εσείς είναι όλα, το Webex.
1: Discord.
0: Discord. Και ας πούμε που, ας πούμε τώρα Έλληνες από την Α1 είναι, πέρα από τους Έλληνες που μπορούν να παίξουν Ολυμπιακό Παθηναϊκό, να έχουν μείνει 10-15, προφανώς όλοι έχουν περάσει από το μπλοκάκι της ομάδας. Δεν νομίζω, επειδή είναι πολύ μικρή αγορά των Έλληνων παιχτών, αν τους μετρήσουμε εδώ μεταξύ μας, θα τους βρούμε όλους. Όλοι έχουν περάσει από το Excel του Πανταζόπουλου, από της ομάδας. Με άλλους μπορεί να έχουν μιλήσει, με άλλους μπορεί να μην έχουν μιλήσει, αλλά μεταξύ της η ομάδα έχει. Όταν είναι τόσοι λίγοι παίκτες, είναι λογικό να σχολιάζουν. Τώρα για την Αμερικάνικη αγορά, για την ξένη μάλλον, είναι τεράστια.
1: Η ξένη αγορά είναι η πιο δύσκολη, πιο εύκολη ταυτόχρονα.
0: Όχι, είναι πιο εύκολη. Απλά ξέρεις, συμβαίνει ότι είναι ακόμα νωρίς. Το πρωτάθλημα ξεκινάει 5 Οκτωβρίου.
1: 4 μήνες.
0: Ναι. Και τώρα οι παίχτες ζητάνε παραπάνω χρήματα. Έλληνας ξένος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί εγώ να δώσω ένα παίχτη, ας πούμε, 200-300 και ενώ μπορεί να βρω σε 2 εβδομάδες έναν καλύτερο με αυτά τα λεφτά ή τον ίδιο πιο φθηνά?
1: Να σου πω ότι έχω καταλάβει εγώ, χωρίς να ξέρω κάτι. Η ομάδα δεν θα πληρώσει κανέναν υπεραξία.
0: Όχι.
1: Αν θέλει κάτι, θα πάει να το πάρει. Όπως έκανε με τον Μέλβιν.
0: Με τον Μέλβιν, όπου η ομάδα, έτσι να πούμε λίγο και το, το story. Που, γιατί γράφτηκε για την ΑΕΚ και οι φίλοι μας, ή οπαδοί της ΑΕΚ, όχι φίλοι, μην διαγράψετε λάθος λέξη, λέγανε και τι μας τον κλέψατε και,
1: δεν
0: ενδιαφερθήκαμε και τα λοιπά. Παιδιά, η ΑΕΚ, ο Ηρακλής βγήκε, ανακοίνωσε τον Μέλβιν την Τετάρτη, τα διαρκεία βγήκαν Τρίτη και τον ανακοίνωσε Τετάρτη.
1: Κάπως έτσι.
0: Ή βγήκαν τα διαρκεία Τρίτη και τον ανακοίνωσε Τετάρτη, Πέμπτη, αλλά ήταν πολύ κοντά ημέρες. Την Τρίτη τέτοιο. Είχε ραντεβού. Έκανε
1: το βράδυ.
0: Ραντεβού με τον παίχτη, με την πλευρά του παίχτη. Τώρα, το αν ο Ηρακλής τον έκλεψε από την ΑΕΚ, εγώ λέω όχι, δεν τον έκλεψε ο Ηρακλής. Γιατί ο Ηρακλής προσέφερε στο Μέλβιν κάτι που
1: δεν του προσέφερε, πέρα από την ΑΕΚ, δεν είναι λεφτά, είναι χρόνο συμμετοχή.
0: Είναι ο χρόνο και ο ρόλο. Στην ΑΕΚ ο Μέλβιν, αν πήγαινε, θα ήταν βασικό τεσάρι.
1: Ναι, θα ήταν ο Αντικουσμίνσκα ουσιαστικά. Α, που θα παίζει 5 λεπτά αντε 10.
0: Και η ΑΕΚ ψάχνει, ας πούμε, να πάρει και έναν Αντιγκρέι που πήγε στον Μπάουκ, ας πούμε. Οπότε ο Μέλβιν, η πρόταση του Ηρακλή ήταν πολύ καλή. Δεν είναι ότι η ΑΕΚ το έδειξε.

0: μια κερκίδα, μια ατμόσφαιρα που είδαμε εγώ πρώτη φορά. Εντάξει, δεν είμαι και 50 χρόνων, 40, δεν το ξέρω, αλλά είδαμε και από παίχτη του ΠΑΟΚ.
1: Εγώ που είμαι και πιο μικρός, πρώτη φορά βλέπω.
0: Είδαμε και από τον Ταϊρή, ναι, και από παίχτη του Άρη του Κουλμπόκα, ναι, να κάνουν
1: και
0: post.
1: Από τον Ταϊρή.
0: Για τους συμπολίτες.
1: Ταϊρή και Κουλμπόκα, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, όταν δύο παίχτες από τους συμπολίτες, από τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, κάνουν post για την ατμόσφαιρα. Προφανώς οι παίχτες, οι συμπαίχτες αυτοί μεταξύ τους στα αποδυτήρια σχολίασαν. Ρε μαλάκες, πού παίξαμε ή πού κερδίσαμε. Είδατε. Γιατί χάσαμε, οκ. Okay. Αλλά σίγουρα σχολιάστηκε αυτό στους παίχτες μεταξύ. Ή μπορεί μετά στην άλλη μέρα στην προπόνηση να του είπε: τι ιστορία έκανε, τι ιστορία έκανε, ρε φίλε, αφού είδε σε τι γήπεδο παίζαμε. Έτσι, δηλαδή αυτό πέρασε φέτος πάρα πολύ. Όχι μόνο στους αντίπαλους οπαδούς, αλλά και οι παίχτες το νιώσαν στο πετσί τους. Και είναι πολύ πιο εύκολο να προσελκύεις ένα παίχτη και να του πουλήσεις, συσσαγωγικά του πουλήσεις, την κερκίδα, την ατμόσφαιρα του Ιβανοφύγου. Γιατί αλλιώς είναι να πεις ότι έκανα μια κερκίδα στο Ηρακλής Παπάγου, έτσι. Και αλλιώς να πεις ότι έκανα 12 sold out. Δεν ήταν 12, αλλά ήταν σχεδόν sold out και κερκιδάρης και θα το ζεις και του χρόνου. Έτσι. Mm. Και αυτό παίζει τον ρόλο του. Παίζει ρόλο και η σοβαρή
1: δίκηση. Και ο Μέλβιν είναι και σε μια ηλικία η οποία δεν τον νοιάζει να θα πάρει 5-10 ευρώ παραπάνω, αλλά τον νοιάζει να κάνει αυτό που αγαπάει. Αυτό που είναι, για να το κάνει ακόμα μέχρι τα 35 του και να το κάνει και καλά. Γιατί ο Μέλβιν ήταν ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ σε όλες τις διοργανώσεις φέτος. Στο...
0: Δεν ήταν ο Ταϊρή. Ήρθε πιο αργά.
1: Επίσης ο Μέλβιν είναι στη δεκάδα ever σκόρερ του ΦΕΚ.
0: Ναι, και με τη Σολέ που ήταν.
1: Και με τη Σολέ ήταν
0: και
1: πολύ
0: καλός. Και με την Μπραουνσβάιχ. Στην
1: Μπραουνσβάιχ.
0: Ναι.
1: Λες και μιλάμε ολλανδικά, ρε φίλε.
0: Εντάξει, ο Μέλβιν τώρα τι να λέμε. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει επιθετικό ταλέντο. Okay, αυτό το μπορεί να το διακρίνει ο καθένας. Αλλά αυτό που μπορεί να λύσει πολύ εύκολα τα χέρια του Λούκιτς είναι όσον αφορά την άμυνα. Ότι μπορεί να μαρκάρει και πεντάρι σε χαμηλό σχήμα και να βγει να σουτάρει, να ανοίξει το γήπεδο. Μπορεί να μαρκάρει και τεσάρι. Εντάξει, τριάρι δεν μπορεί να μαρκάρει. Αλλά μπορεί κατά συνθήκη.
1: Ανάλογα το τριάρι.
0: Ναι, δεν μπορεί. Αλλά κατά συνθήκη, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος τουλάχιστον το, αμυντικά το 4 και το 5, όχι με βαριά κορμιά στο 5, με πιο ελαφριά να τα ματσάρει. Όπως επίσης, αν η αντίπαλη ομάδα έχει ένα βαρύ κορμί, ο Μέλβιν μπει στο 5, μπορεί να το τραβήξει στην περιφέρεια, να βάλει τα σουτ και το μειονέκτημά του στην άμυνα με ένα βαρύ κορμί να γίνει πλεονέκτημα. Όπως είδαμε πάρα πολλές φορές στους τελικούς τώρα και παλιότερα στα μάτς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έβαζε ο Αταμάν το Μίτογλου. Ολυμπιακός και τον Μιλουτίνοφ, λες τώρα πού θα τον σπρώξει. Ναι, αλλά άμα ο Μίτογλου, όπως θα κάνει στο Game 1 ή στο ΆΚΑ, στο Game 1 έβαλε 4 σερί τρίποντα και 17 γίναν 2.
1: Ήταν το μόνο game που δεν είδα.
0: Ναι, έβαλε 4 σερί στο τρίτο δεκάλεπτο.
1: Ναι, 4-4.
0: Στα τελευταία δύο μάτς, το 4 και το 5, ο Μίτογλου ήταν διψήφιο οριακά.
1: Είχε θέμα όμως το rebound, ρε φίλε, μόνο αυτό.
0: Εντάξει, αλλά άμα καταφέρει το μειονέκτημά σου, άμα κάτι χάνει στην άμυνα να το αξιοποιήσει στην επίθεση, κερδίζει. Ο Μίτογλου στον τελικό με την Ρεάλ που είχε τον Ταβάρες, τον τραβούσε έξω, άνοιγαν οι διάδρομοι για τον Αν και έβαλε και τα δύο κρίσιμα στην τέταρτη περίοδο που ο Παναθηναϊκός κλείδωσε στην Ευρωλίγκα το 24. Μπορεί ο Μέλβιν να ανοίξει το γήπεδο, το επιθετικό κομμάτι.
1: Και μπορεί να απειλήσει και από μέσα και από έξω.
0: Και από μέσα και από έξω.
1: Ξέρεις τι ποσοστό είχε φέτος το ΦΕΚ. Που δεν σου λέω ότι αποκλείστηκαν στο πρώτο.
0: Δεν ξέρω, όχι.
1: Στο τρίποντο. Δεν αποκλείστηκαν. Ο ΠΑΟΚ πήγε τελικό, δεν αποκλείστηκε στους ομίλους.
0: Όχι, πήγε να αποκλειστεί στους 16, νομίζω, να κοντά.
1: Είχε
0: αλλά...
1: 50,6% στο ΦΕΚ.
0: Στην Ελλάδα
1: και 34-35% στην
0: Ελλάδα. Άρα είχε ένα μέσο όρο 42%. 41-42%. Ένα παίξι που, άμα το τεσάρι μου σουτάρει με 40% και δεν πήρε 15-23 ποτέ χρονιά, φαντάζομαι βάρεσε μήνυμα.
1: Όχι, του αρέσει.
0: Ναι, ναι. Και στο μάτς το τελευταίο, το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, ο Μέλβιν είχε 22 πόντους νομίζω. Με δίποντα, με τρίποντα, με επιθετικά rebound. Έτσι, ένα παίξι που θα δώσει λύση και η ομάδα πάλεψε να τον πάρει. Δεν τον έκλεψε από την ΑΕΚ, αλλά η ΑΕΚ δεν ήταν αδιάφορη. Η ΑΕΚ τον ενδιαφέρθηκε για τον παίχτη.
1: Ερακλής... Απλά δεν ενδιαφέρθηκε για το project.
0: Ναι. Ο Ηρακλής του πρόσφερε ένα ωραίο περιβάλλον, μια ωραία κερκίδα, ένα θέση και ένα ρόλο που τον κάνει να νιώθει σημαντικό. Και είναι πολύ καλό για ένα παίχτη. Όπως ο Ηρακλής χτυπάει πόρτες και από παίχτες πολύ καλούς. Έτσι, και αυτό αν σχετά,
1: από καλά πρωταθλήματα.
0: Τώρα, αν θα έρθει ο Σπύρος ή αν θα έρθει ο Νίκος, μπορεί ένας παίχτης να πει όχι για κάποιο λόγο δικό του. Αλλά δείχνει την πρόθεση της ομάδας. Όπως βλέπουμε και στο ποδόσφαιρο ότι Όταν ο

0: ποδοσφαιρικό Ηρακλή πάει και χτυπάει την πόρτα του Βασικού τερματοφύλακα του Άρη. Πάει χτυπάει την πόρτα του Ινσίνια.
1: 37 στα 109.
0: 37 τρίποντα. Στα 100, ευάρισε 109 τρίποντα.
1: 33%.
0: Στο στην Α1.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και σε 50 στην Ευρώπη.
1: Και στο ΦΕΚ.
0: Αλλά ναι, όταν ακούγονται έτσι καλά ονόματα, σημαίνει ότι η ομάδα έχει μπορεί και έχει τη διάθεση να κάνει το βήμα παραπάνω από πέρυσι.
1: 43 στα 85.
0: Στο ΦΕΚ.
1: Ναι.
0: 50%, ναι. 43 στα 85. 50 ακόμα κάτι.
1: 50,6.
0: 50,6, αναγκιά σου. Οπότε, παιδιά, μην αγχώνεστε. Η ομάδα θα βρει αυτό που θέλει, θα βρει τους παίχτες που θέλει και δεν θα μπει στη διαδικασία να γίνει μπάλα του box μπροστά μεταξύ μανατζαρέων και άλλων αντιπάλων. Δηλαδή, δεν θα μπει σε πληστηριασμό πολύ μεγάλο για να πάρει ένα παίχτη και να βγει από τον προπολογισμό, έτσι.
1: Υπάρχει ενδεχόμενο το Λιόπουλος να συνεχίσει τον ΠΑΟ και να πάρουν και Μωραΐτη?
0: Όχι. Το όχι και οι δύο. Εγώ θεωρώ, παιδιά, το Λιόπουλος θα μείνει στον Παναθηναϊκό. Το λέω εδώ και ένα μήνα.
1: Και εγώ το πιστεύω.
0: Ασχέτως αν θα έμενε ο Αταμάν ή όχι, ο Παναθηναϊκός, ο Σλούκας του χρόνου σταματάει.
1: Εντάξει, ειδικά με το τελευταίο μάτς που έκανε και στο
0: και,
1: Game 5.
0: Και στο Άκρη.
1: Και στο Game 4, ναι. Αυτός το κλείδωσε ουσιαστικά.
0: Ναι. Αλλά αν το σκεφτείς πρακτικά, ο Σαμοντούροφ πήγε κολέγιο. Ο Σλούκας του χρόνου σταματάει. Δεν υπάρχουν Έλληνες. Σιγά μην αφήσει τον Τολιόπουλο Παναθηναϊκός με όποιον προπονητή, τώρα έφυγε. Και άμα έρθει και ο Μπράντοβιτς που λένε, ούτε το Λιόπουλος θα θέλει να φύγει. Και του συζητά να του κάνουν και ανανέωση, έτσι. Το Λιόπουλος είναι 31 στα 32, πόσο είναι. Έχει...
1: Τόσο μεγάλο είναι, ρε. Δεν είναι, ρε.
0: 31 είναι.
1: Τι λες.
0: Πόσο είναι το Λιόπουλος, ρε φίλε. Πέρυσι υπέγραψε τριετές, 1,5 εκατομμύριο.
1: 30 είναι, φίλε.
0: 30. Του χρόνου
1: ναι,
0: θα 31.
1: Τώρα έγινε όμως.
0: Του χρόνου θα 31.
1: Δύο μέρες έχει, ρε φίλε, όμως που έγινε 30.
0: 30, ρε φίλε. Εντάξει, του χρόνου θα 31 και ο Παναθηναϊκός κοιτάει να του κάνει ένα συμβόλαιο να του αυξήσει άλλα δύο χρόνια. Δηλαδή, άμα να εξασφαλιστεί μέχρι τα 32-33, με 2-3 εκατομμύρια πόσο θα πάρει αυτή την τετραετία στον Παναθηναϊκό.
1: Αν σκεφτεί τώρα έπαιρνε 500.
0: Το χρόνο.
1: Ναι.
0: Με τριετές 1,5 εγγυημένο. Άρα για να τον κάνει ανανέωση θα είναι αυξημένες οι αποδοχές.
1: Το λέω γιατί δεν πέρασε η αύξηση των ξένων, μήπως ήταν και τους δύο.
0: Όχι, ο Παναθηναϊκός έχει.
1: Όχι, Μήτογλου.
0: Μήτογλου, Καλαϊτζάκη.
1: Κουζέλογλου.
0: Καβόπουλο, Κουζέλογλου. Σλούκα.
1: Θα βάλουμε και το Μωραϊτή.
0: Χωρίς το Μωραϊτή. Όχι, έξι έχει. Ποιοι παίζαν φέτος. Αντί του Σαμοντούροφ. Επίσης, άμα φύγει ο Σαμοντούροφ, δεν μπορεί να διώξει ένα ψηλό που είχε κάποια λεπτά στην Αλφαίνα και να πάρει ένα κοντό.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί ο Παναθηναϊκός θα έχει του χρόνου Ναν, Σλούκα, Γκραντ. Θα
1: Shorts
0: φύγει ο
1: Σόρτς,
0: αλλά θα πάρει έναν ξένο.
1: Μαγκιά του του Σόρτς, φίλε,
0: ναι.
1: Που έπαιξε.
0: Ναι,
1: ενώ είχαν συμφωνηθεί ότι θα φύγει από τον Παναθηναϊκό μόλις τελειώσει και... το πρωτάθλημα. Εμένα μου αρέσει ο Σόρτς, φίλε. Πιστεύω ότι.
0: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι ο Σόρτς είναι παίκτης που θέλει την μπάλα, να τον έχει στη γωνία τον Γκες. Δεν είναι σούπερ.
1: Ναι, ναι.
0: Και στους τελικούς τώρα που ο Νάνα έβγαινε με κάθε τέτοιο με φάουλ και αυτά.
1: Σε κάποια φάση και στο Game 3
0: ναι.
1: Κάτι πήγε να γίνει με Shorts. Και το Game 4 με Shorts το Λιόπουλο το πήρε.
0: Ο Shorts είναι παίκτης που θέλει την μπάλα.
1: Και στο Game 5 η αποβολή του Νάν έκανε καλό στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ νευριασμένο και πολύ το παιχνίδι ήταν πολύ νευρικό.
0: Το Game 5. Πέντε απόδες το έριξε.
1: Είχε. Μάλλον ο Tyreek Jones είχε παίξει. Το Bet Request γνωστή στοιχηματική εταιρεία που σπονσοράρει την ΚΑΕ Ηρακλής και κάνει fan zone. Είχε 11 απόδοση να σπάσει δόντι. Λες γι' αυτό να παίξαν μπουκέτα.
0: Όπως πρόπερση που πήρε το πρωτάθλημα που έφυγε με ένα δόντι. Δεν ξέρω τώρα τι παίξανε, αλλά δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός με Ναν. Κάτι πάμε πάλι. Ναν, Γκραντ, Αντι Σόρτς.
1: Σλούκα, το Λιόπουλο. Και να κρατήσει και Μωραΐτη.
0: Ναι, ο Μωραΐτης δεν θα παίζει ποτέ γιατί στα παιχνίδια στην Α1 που θα μπαίνει ο Τολιόπουλος που θα βρίσκει χώρο και χρόνο το Λιόπουλος για τον Μωραΐτη δεν θα μένει. Οπότε ή θα μείνει στον Παναθηναϊκό και θα συμβιβαστεί να μην παίζει και να κάνει μόνο προπόνηση που δεν νομίζω ότι το θέλει. Ή θα πει θα πάω άλλη μια χρονιά δανεικός που το πλάνο είναι η Παναθηναϊκός Ηρακλής. Να κάνω άλλη μια γεμάτη χρονιά. Ναι. Να κάνω άλλη μια γεμάτη χρονιά. Και του χρόνου που τελειώνει ο Σλούκας γυρνάω στον Παναθηναϊκό για τη χρονιά 27-28. Να έχω και κάποιο ρόλο, να έχω δύο γεμάτες σεζόν. Είναι αλλιώς. Εγώ πιστεύω θα μείνει ο Μωραΐτης, έτσι.
1: Και εγώ το πιστεύω. Βασικά, εγώ το πιστεύω εδώ και. Δηλαδή, από όταν τελειώσει η σεζόν, από τότε το πιστεύω.
0: Αυτό δεν είναι πληροφορία, είναι εκτίμηση.
1: Ναι, ναι, έτσι, δεν είναι εκτίμηση.
0: Ξέρουμε κάτι.
1: Ξέρω όμως ότι ρωτάνε και άλλες δύο ομάδες για τον Μωραΐτη.
0: Ναι, και εγώ ξέρω. Από Αθήνα.
1: Από Αθήνα, ναι.
0: Ναι, ναι. Ξέρεις όμως τώρα τι συμβαίνει, ότι μία που ρωτάει και ανανέωσε και έναν ξένο playmaker, θα έχει τον προπονητή που νομίζουν ότι θα έχει στον πάγκο.
1: Άσε να το σκεφτώ.
0: Κατάλαβες για ποια ομάδα λέω?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Κάτσε.
0: Την κερδίσαμε εδώ, χάσαμε εκεί.
1: Εντάξει, κατάλαβα.
0: Εκεί χάσαμε,
1: ναι, ξέρω,
0: χάσαμε
1: ξέρω.
0: Για τη διαφορά. Και όπως επίσης κάτι υποψιάζομαι, όχι υποψιάζομαι, κάτι έχω ακούσει ότι θα γίνει και μια τράμπα.
1: Μια περίεργη
0: ένας
1: τράμπα.
0: Ένας προπονητής
1: θα
0: πάει βοηθός προπονητή σε μια
1: άλλη ομάδα
0: που έχει ρεπόρτερ τον αδερφό.
1: Και ο βοηθός προπονητή θα πάει στην άλλη ομάδα πρώτος προπονητής.
0: Ναι, και σε αυτή την ομάδα που θα καταλήξει ο αδερφός του είναι σε ένα site, έχει ένα site που...
1: Θα βγαίνει ο Μωραϊτής, θα μπαίνει ο Κουκ. Θα βγαίνει ο Κουκ, θα μπαίνει ο Μωραϊτής. Μην τα λέτε αυτά, γιατί και οι Παναθηναϊκοί τα λέγανε αυτά και τελικά κατέληξαν χωρίς... κανέναν από τους παίχτες που θα μπαίνουν και θα βγαίνουν.
0: Ναι, ο Μωραϊτής είναι βασικός παίχτης για να στηθεί ομάδα. Είναι πολύ βασικός. Όχι ως, και κύριος γιατί θα παίζει αρκετά, αλλά και γιατί είναι Έλληνας.
1: Αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που δεν περάσει, βέβαια δεν πέρασε, αυτό με τους 7 ξένους.
0: Που ήταν οι ομάδες όλες είχαν συμφωνήσει ή δεν συμφώνησε η ΟΚ.
1: Έχει ένα λόγο παραπάνω ακόμα ο Μωραϊτής να έρθει στον Ηρακλή.
0: Ναι. Ο Μωραϊτής δεν θα
1: βγαίνει. Θα βγαίνει ο Ιτσίνια, θα μπαίνει ο Καβάνη.
0: Θα
1: βγαίνει ο Καβάνη, θα μπαίνει ο Λαβέτσι.
0: Μη. Θα ερχόμαστε 5 ώρα Ιβανόφιο, θα βλέπουμε Τάσο Κουκ και θα πηγαίνουμε 9 η ώρα να βλέπουμε Λορέντζο.
1: Μπάλα, ναι, ναι.
0: Εντάξει, ωραία Σάββατα θα έχουμε έτσι. Ενώ μεταξύ, κάπου πήρε το μάτι μου, κάπου το διάβασα.
1: Το ότι... ξέρω. Δεν έχω δει σοβαρά ποτέ Ηρακλή στη Super League.
0: Εντάξει, όχι, εγώ έχω δει τώρα. Εντάξει.
1: Για μένα μιλάω.
0: Για σένα.
1: Για, τελευταία φορά θυμάμαι το.
0: 16.
1: Ναι. Βασικά, μόνη φορά που θυμάμαι.
0: Ξέρεις τώρα κάτι πήρε το μάτι μου
1: θυμάμαι
0: κάπου.
1: Θυμάμαι το 0-1 με τον Παναθηναϊκό. Πολύ λίγα γενικά, ναι. Τίποτα.
0: Πήρε το μάτι μου κάπου, διάβασα. Γιατί υπάρχει πάλι ένα θέμα για τα τηλεοπτικά, για την Α1, για τον χρόνο που θα πάνε κτλ.
1: Πάλι
0: και...
1: αλλάξαμε πάροχο.
0: Η κεντρική διαχείριση, όχι. Υπάρχει. Όπου πάει το πρωτάθλημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και κάπου πήρε το μάτι μου ότι σκέφτεται να μπει στη διαδικασία να πάρει τα δικαιώματα το Μέγκα.
1: Τραγικό.
0: Τώρα αυτό δεν ξέρω αν ισχύει. Κάπου το πήρε το μάτι μου έτσι από καλούτσικο άτομο. Καλούτσικο όταν εννοώ ότι δεν λέει πολλά φίδια. Έχει πει και φίδια, οπότε γι' αυτό δεν το επιβεβαιώνω. Και δεν το έχω μάθει. Που ξέρεις που θέλω να καταλήξω, ότι αν αλλάξει τηλεοπτικό πάροχο η Α1, άσχετα άμα θα είναι το Μέγκα ή κάποια άλλη, αν δεν είναι η ΕΡΤ τέλος πάντων, μπορεί να αλλάξουν οι ώρες. Γιατί οι ώρες του πρωταθλήματος είχαμε μάθει ότι είναι 2, 3, 5, πότε είναι τα μάτς 7. Επειδή έτσι βόλευε την ΕΡΤ. Αν αλλάξει από την ΕΡΤ, μπορεί να πει το Μέγκα ή το Χ Μέγκα, εγώ θέλω το μάτς να είναι
1: 5-7. Ναι.
0: Να έχω τα μάτς 6-8 και
1: 6-8. Και μετά 9 η ώρα έχει άγριες μέλισσες, ξέρω.
0: Ναι, μπορεί να σου πει κάτι τέτοιο. Μπορεί να θέλει να πάει κόντρα στο κανάλι του Αλαφούζου που θα δείχνει Ηρακλής TV, Ηρακλή, ξέρω εγώ τον άλλο, να πάει κόντρα. Θα βάλω εγώ Παναθηναϊκό Μαρούς, Ολυμπιακό Περιστέρι, ξέρω.
1: Εντάξει, Παναθηναϊκό Μαρούς δεν θα δει και κανένας.
0: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι αν αλλάξει, ας πούμε, μπορεί να αλλάξουν και οι ώρες, να το έχουμε έτσι κατά νου, γιατί δεν είναι σίγουρο.
1: Εντάξει,
0: μπορεί να μείνει και στην
1: Ελλάδα. Θέλω να ξαναδώ στο Καφτατζόγλιο βράδυ.
0: Καλά, εγώ για μπάσκετ μιλάω, για μπάλα.
1: Α.
0: Για μπάσκετ μιλάω, η μπάλα αφού έχει κλείσει.
1: Εσύ λες η μπάλα να. Το μπάσκετ να είναι στο Μέγκα.
0: Υπάρχει έτσι μια φημολογία ότι ίσως ενδιαφερθεί και το Μέγκα. Μπορεί να μείνουν στην ΕΡΤ πάλι, γιατί κάθε χρόνο ακούμε μπορεί να πάει στο Χ.
1: Είναι Mr. Marinakis.
0: Yes. Κάθε χρόνο ακούμε ότι δεν είναι ευχαριστημένοι με την ΕΡΤ. Πιο παλιά είχε πάει ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ στην Κοσμοτέ, άλλοι είχαν πάει αλλού. Και εν τέλει να μείνει πάλι στην ΕΡΤ, αλλά θα δούμε.
1: Να σε ρωτήσω εγώ τώρα μια άλλη ερώτηση, μια και είπαμε πριν για τα game με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Πιστεύεις ότι του Μιλουτίνοφ στον Χέις Ντέιβις ήταν φάουλ?
0: Στο τρίτο. Όχι, εκείνο δεν ήταν φάουλ.
1: Δεν ήταν ποτέ φάουλ.
0: Όχι, εκείνο δεν ήταν φάουλ. Αλλά πολλά ήταν.
1: Ναι, εκείνο.
0: Εκείνο δεν ήταν, όχι. Αφού ο Χέις Ντέιβις πέφτει όλος πάνω να πάρει το φάουλ, εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για ποιος πιστεύετε. Ναι, ο Μωραϊτής είναι σημαντικός, γιατί η παιδιά καταλαβαίνετε ότι αλλιώς η ομάδα κάνει το σχηματισμό και το πλάνο. Αν έχεις έναν βασικότατο Έλληνα στο ασώδιο, που είναι και Έλληνας και ελληνικό διαβατήριο και μπορεί να κουβαλήσει για 30 λεπτά, και αλλιώς να αναγκαστείς να πάρεις έναν
1: και
0: ξένο.
1: Και ξέρεις κιόλας τι μπορεί να κάνει.
0: Και
1: ξέρεις, εσύ και ο προπονητής.
0: Γιατί αν ξέρεις ότι θα έχεις, ας πούμε, Κουκ, πες ότι μένει και ο Μωραϊτής 2. Ωραία, για το ασώδιο. Με 3 ξένους είσαι πλήρης. Σωστά. Με τρεις στο ασώδιο ξένους. Αν δεν μείνει ο Μωραϊτης,
1: θα πάρεις τρεις στο ασώδιο όμως.
0: Γιατί να μην το πάρεις ρε φίλε. Έχεις, μέχρι τώρα, τώρα έχεις Χάτσον Μέλβιν. Σωστά.
1: Ναι.
0: Χάτσον Μέλβιν, δύο στους ψηλούς. Πάρεις άλλον έναν.
1: Α, κοντό λες και το τριάρι.
0: Όχι.
1: Τριάρι θα πάρεις.
0: Πρέπει να πάρεις και τριάρι. Ναι, δεν μου βγαίνουν τα κουκιά τώρα. Τότε θα πάρεις ένα
1: ξένο.
0: Άσο 2-3. Τέσσερα το Μέλβιν. Πέντε ο Χάτσον με ακόμα έναν. Και κλείσαμε. Εκτός αν πας για 7 ξένους, γιατί να μην έχεις 7 ξένους και να αλλάζει ανάλογα το μάτς.
1: Και έχεις και την Ευρώπη.
0: Και γιατί, ναι, γιατί να μην πας με 7 ξένους. Και στο ένα μάτς να μένει ο Νίκος έξω, αλλά να μένει ο Σπύρος, ανάλογα τον αντίπαλο. Είδαμε μάτς να παίζεις εδώ με τον Άρη, που ο Άρης ήρθε με μισό ψηλό τον Ίνοκ, σαν πεντάρι, ο οποίος βγήκε και με 5 φάουλ.
1: Τι είναι αυτό, ρε.
0: Τι είναι αυτό, ωραίο σαντουιτσάκι.
1: Average VAR στο Μουντιάλ είναι αυτό πραγματικά.
0: Ναι, είδαμε ομάδες να έρχονται με μισό ψηλό εδώ στο Βανόφιο. Οπότε να μην χρειάζεται να έχεις εσύ δύο ψηλούς. Και ουσιαστικά ο Γουέρ δεν χρειαζόταν. Το είδαμε και στο Παλέ και στο Βανόφιο με το, στο μάτς με τον Άρη. Και είδαμε και ομάδες να δεν έρχονται με δύο βαριούς ψηλούς και να πρέπει να παίξεις.
1: Να ξαναπώ, ξέρεις πόσες βολές εκτέλεσε φέτος ο Χάτσον.
0: Ο Χάτσον ήταν καλός στις βολές. Βάρεσε καμιά εκατοσταρά.
1: 135.
0: Και έβαλε τις 100.
1: Και έβαλε τις 100.
0: 100. Όχι άσχημα.
1: Κάνε πολύ 70, καλά είναι.
0: Πόσο είναι, 70% είναι αυτό.
1: 70 τόσο.
0: Χοντρικά. Μακάρι ο ψηλός μου και ο ένας και ο άλλος να έχουν στο 70%, έτσι.
1: Κάποιες θέσεις που είναι δεσμευμένες στο πέταλο είναι και για εισιτήρια ημέρας.
0: Όχι ρε παιδιά, τι εισιτήρια ημέρας. Εδώ δεν έχει γίνει κλήρωση.
1: Δεν έχει προκήρυξη.
0: Δεν έχει βγει προκήρυξη ακόμα. Αν υπάρχουν δεσμευμένες θέσεις που εγώ πιστεύω υπάρχουν, είναι στο μικρό, στη μικρή κερκίδα. Στο. Πώς λέγονται, Gold VIP, πώς λέγονται. Εντάξει, μπορεί να έχει κρατήσει κάποιες η ΚΑΕ για οικογένειες, κάποιοι να είναι χορηγοί. Όχι στο πέταλο.
1: Στο πέταλο λέει.
0: Στο πέταλο είναι όλα διαρκές κανονικά του κόσμου. Όχι. Εγώ λέω για τη μικρή την κερκίδα, μωρέ.
1: Πόσο καλό θεωρείται τον Κουκ. Δεν τον έχουμε δει.
0: Εγώ τον πιστεύω.
1: Και εγώ τον πιστεύω.
0: Εγώ τον πιστεύω τον Κουκ.
1: Κάτι μου βγάζει.
0: Κάτι και εμένα μου βγάζει ότι δεν θα είναι ο παίχτης. Μην περιμένετε να είναι ο παίχτης των 10-15-20 πόντων σε καμία περίπτωση.
1: Μακάρι να είναι δηλαδή.
0: Μακάρι να είναι. Μακάρι το παιδί. Αλλά θα είναι παίχτης που θα είναι πολύ. Θα είναι επιδραστικό στο παιχνίδι της ομάδας. Θα είναι μία άμυνα. Θα είναι.
1: Είναι καλός αμυντικός πάντως.
0: Ναι, θα είναι οι άμυνες. Θα είναι δύο κρίσιμα σουτ. Θα είναι ότι θα πάρει τον αντίπαλο καλό και θα τον κουράσει. Θα είναι ότι θα δώσει κάποια ποιοτικά λεπτά ερχόμενος από τον πάγκο. Θα μπορεί να βοηθήσει και στο κομμάτι του rebound, γιατί φέτος είχαμε θέμα και το rebound δεν είναι μόνο κομμάτι των ψηλών, είναι κομμάτι και των κοντών. Αν ο ψηλός κάνει μπλοκάρ και μου πάει ο Νίκολς ή ο Μπράιτ Τζόνς και μου παίρνει το επιθετικό rebound, δεν μου φταίει ο Φάντερμπεργκ, έτσι. Πιστεύω θα βοηθήσει, παιδιά, θα είναι επιδραστικός.
1: Αναγκαστικά θα δούμε και τους πιτσιρικάδες να παίζουν. Είναι καλό αυτό. Δεν βγαίνει αλλιώς χρονιά, υπάρχει εμπειρία από Νιόνιο και Καρδίτσα.
0: Παιδιά, είναι
1: αυτό από πού βγαίνει.
0: Ότι σου λέει, έτσι όπως το καταλαβαίνω, θα έχεις πολλά μάτς. Και ότι για να έχεις φρέσκια την ομάδα, θα κάνεις αβάρες και τους πιτσιρικάδες σε κάποια μάτς.
1: Ούτε εγώ το πιστεύω.
0: Και εγώ δεν το πιστεύω. Σε κάποια μάτς μπορεί να παίξει στην Ευρώπη. Κοίταξε τώρα, Θάνο, MRB, 7 UC κτλ.
1: Μπορείς να πεις απλά Θάνο.
0: Γιατί να μην τον πούμε το ονοματεπώνυμό του.
1: Αν αυτό είναι το ονοματεπώνυμό του, εντάξει.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι Megabyte 7 CU και να το έχει ανάποδα για να τον καταλάβουμε. Ξέρω εγώ στην Vodafone. Ότι ρε φίλε ότι.
1: Εμείς ουσιαστικά έχουμε 7 παίκτες για την ακρίβεια 5 συν 2.
0: Οι 5 συν 2.
1: Οι 5 ξέρω ποιοι είναι, οι συν 2 ποιοι είναι.
0: 5 ποιοι. Κουκ, Σίλα, Μέλβιν, Χάτσο.
1: Έλα, εννοεί του παίκτες και του μικρού.
0: Αρνόκουρο.
1: Εννοεί και Γιαννίκο και
0: Κομιανίδη.
1: 7 άρα, οκ, οκ. Βάλει
0: τη 5 συν 3.
1: Εδώ κι εγώ. Γεια σου, Αλέξανδρε. Έλα. Γεια σου, Αλέξανδρε.
0: Εννοεί, αν διατεθεί όλο. Εγώ, φίλε, πιστεύω για τα διαρκές ότι όταν η ΚΑΕ θα δει ότι θα φτάνουμε σε ένα νούμερο που αυτή έχει ορίσει, τώρα θα είναι 1500-1600, που τα εφτάσαμε, θα σταματήσει τα διαρκείας. Για να υπάρχουν και 1000 εισιτήρια πόρτας, έτσι να είναι και δίκαιο
1: να
0: για τον
1: και
0: κόσμο.
1: Για αυτούς που δεν μπορούν ή
0: ναι.
1: Ξέρουν ότι δεν θα μπορέσουν να έρθουν σε όλα τα μάτσα, οπότε λένε δεν θα πάρουν διαρκές, θα παίρνουμε μονομένα. Αυτό.
0: Με Χόρταν από Τζέκη τι παίζει. Για την ώρα δεν παίζει κάτι. Η ομάδα κοιτάει παίχτες, παιδιά.
1: Και για Τσαλμπούρη ρώτησε κάποιος.
0: Για Τσαλμπούρη είπαμε.
1: Δεν
0: ότι...
1: ξέρω. Δηλαδή πριν καιρό είχα δει ένα άρθρο. Άρθρο ήταν, δεν ξέρω τι ήταν. Κάπου το είχα δει, αλλά από τότε δεν έχει ξαναβγεί. Όπως και για τον Λούτζι δεν έχει ξαναβγεί κάτι.
0: Για τον Λούτζι δεν ίσχυε, παιδιά.
1: Ναι,
0: το για τον Τζαλμπούρη, παιδιά, ισχύει ότι ισχύει και για τους Έλληνες παίχτες γενικά. Ό,τι υπάρχει ενδιαφέρει την ομάδα. Αν ο Τζαλμπούρης είχε και ένα ενδιαφέρον από την ΑΕΚ ή το Περιστέρι, τώρα θα σας γελάσω.
1: Και από τους δύο.
0: Και από τους δύο.
1: Ναι. Εγώ τον θέλω, μακάρι.
0: Και εγώ τον θέλω. Αλλά είναι αυτό που λέμε, ότι οι Έλληνες παίχτες, παιδιά, οι παιγμένοι στην Α1 είναι πάρα πολύ λίγοι.
1: Αν όχι αυτός ο άλλος.
0: Ο άλλος.
1: Ο εκείνος.
0: Ναι, μακάρι να έρθει ο άλλος και ο έτσι.
1: Γιατί ο έτσι θα καλύπτει και δύο θέσεις. Με άνεση.
0: Μακάρι να φέρεις ένα καλό βασικό τεσάρι Έλληνα παιγμένο να μοιράζει τη θέση με τον Μέλβιν. Αγλιτό να πάρεις και ένα ξένο ψηλό καλό πεντάρι.
1: Να πάρεις ένα πεντάρι μόνο.
0: Βέβαια.
1: Να μην έχεις αυτό το Thunderbird. Με το.
0: Δεν μπορείς να μην δε πάρεις έναν Έλληνα που να μπορεί να προσφέρει 15-20 λεπτά στο 4, στο 5.
1: Γιατί ο Γουίλμπεκ είναι ελεύθερος είναι.
0: Ο Γουίλμπεκ είναι ελεύθερος. Τελευταία φορά που είδα τον Γουίλμπεκ να παίζει ήταν πριν 2 χρόνια, που είχε γυρίσει από το χιαστό. Έπαιξε πρώτη αγωνιστική στη Ευρωλίγκα Φενέρ Ολυμπιακός. Νίκησε Φενέρ. Αλλά ο Γουίλμπεκ είναι πολύ κακός.
1: Πάντως, αν θέλει ο Κίναν Ίβανς έτσι λίγο να ανανεωθεί.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ του δίνω έτσι.
0: Όχι, και ο Ίβανς θα παίξει κανένα χρόνο.
1: Εκεί.
0: Τι να τον κάνει. Α, του χρόνου να συζητήσουμε. Με έπαθε μετά από 2 ρήξη χιλίου ήρθε και την έπαθε τον Δεκέμβρη. Πότε την έπαθε. Σίλα, Κουκ. Χάτσου, Μέλβιν, Κλίβελαν, Αρνόκορο για πρώτη δεκάδα. Αρνόκορο δεν είναι για πρώτη δεκάδα.
1: Αρνόκορο
0: όχι, δεν θα είναι. Αν πούμε θεωρητικά ότι θα έχει μια πεντάδα βασική και μια πεντάδα αναπληρωματική.
1: Ο Αρνόκορο θα είναι ο 11ο.
0: Και ο Χάτσον, α πούμε, είναι το δεύτερο πεντάρι σου. Ναι, αυτομάτω ο Αρνόκορο βγαίνει από τη δεκάδα.
1: Καλησπέρα, παιδιά. Γνώμη για διαρκέ στο ποδόσφαιρο. Θα κόψουμε στο 3.000. Πρέπει να στηρίξουμε όλοι, όχι μόνο στα λόγια.
0: Και έχουμε κάνει μια κοιλιά. Έτσι, δηλαδή μπήκαμε δυναμικά 1200 Απρίλιο και τα λοιπά. Έχουμε κολλήσει εκεί λίγο πριν τα 2. Είμαστε 1920, 30, 50.
1: Ναι, Βασίλη, κάπου εκεί. Το είπαμε μετά για τους μικρούς.
0: Κοίταξε, πιστεύω τα 3 θα τα φτάσουμε.
1: Εγώ πιστεύω και παραπάνω.
0: Είναι κρίμα, θα είναι
1: το
0: πολύ
1: κρίμα. Το πρωτάθλημα αρχίζει σε 2 μήνες.
0: Σε 2 μήνες.
1: Και 10 μέρες.
0: Να σου πω κάτι, είναι κρίμα να μην δε φτάσει. Έστω τα 3.000. Εντάξει. Μακάρι να φτάσουμε και 4 και 5 που. Εντάξει. Αλλά επειδή έχουμε κολλήσει τώρα λίγο, έτσι νομίζω κάποιοι λένε ανακοίνωσε παίχτες, φέρε παίχτες. Εγώ δεν είμαι της λογικής ανακοίνωσε παίχτες.
1: Ούτε εγώ είμαι. Γιατί αλλά, εγώ δεν στηρίζω τους παίχτες, ναι, στηρίζω την ομάδα.
0: Αλλά αν ο Ηρακλής θέλει να γυρίσει ο φίλαθλος και ο παδός και η μάζα που λέμε του Ηρακλή και ο κόσμος, οι οποίοι είναι φίλαθλοι και είναι και ψιλοπανηγυρτζίδες όπως συμβαίνει σε κάθε ομάδα στον κόσμο. Ή στην Ελλάδα, αυτοί περιμένουν να ανακοινώσει καλός κακός. Αυτός που πήρε διαρκείας ενώ έχεις 0 παίχτες στο ρόστερ είναι αυτός που πήρε και πέρυσι και πρόπερσι και ακολουθούσε και παντού. Όταν θα θες να πάρεις έναν που έχει να έρθει 15 χρόνια στο γήπεδο, αυτός θα κοιτάξει μεταγραφές. Καλός ή κακός, αυτό συμβαίνει, παιδιά. Το βλέπουμε και το είδαμε, ας πούμε, ένα τρανό πρόσφατο παράδειγμα είναι ο Άρης στην μπάλα, έτσι. Όταν πήγαινε καλά, γέμιζε το Βικελίδη. Στο τελευταίο μάτς και στα τελευταία μάτς είχε 500.000 άτομα και πήγαν όλοι τώρα ξανά στον μπάσκετ.
1: Οι ομογενείς μας παίζουν σαν ξένοι στην Ευρώπη, οπότε δεν πιστεύω ότι θα πάρουμε από τα ξένα. Αυτό νομίζω δεν ισχύει στο ΦΕΚ.
0: Θα πρέπει να διαλέξει έναν εκ των Σιλεκού.
1: Στο ΦΕΚ όχι νομίζω. Στο ΦΕΚ νομίζω δεν έχει όριο.
0: Όχι. Είναι...
1: Η Μπιλμπάο παίζει με 11 ξένους και έναν Ισπανό.
0: Με 11 ξένους έπαιζε η Μπιλμπάο.
1: Ρε με 11 ό,τι να είναι. Είχε έναν Σουηδό, έναν Ισλανδό, έναν Νιγηριανό, δεν ξέρω τι.
0: Ξένο ή κοινοτικό.
1: Δεν είχε.
0: Μη κοινοτικό. Νομίζω ότι θα πρέπει να διαλέξει έναν εκ των Σίλα Κουκ, να ξέρεις. Νομίζω θα πρέπει να διαλέξει, παιδιά. Ο Φάντερμπεργκ έχει φύγει σίγουρα ακόμα. Ο Φάντερμπεργκ δεν έχει φύγει. Αν ο Ηρακλής. Ενδιαφέρει ο Ηρακλής. Αν όμως ο Ηρακλής κρίνει ότι αν μπορεί να ανανεώσει τον Φάντερμπεργκ με τα λεφτά που θέλει αυτός. Αυτός είναι ο Ηρακλής και όχι ο Φάντερμπεργκ. Και δεν ζητάει τρελά πράγματα. Μπορεί να μείνει. Τώρα αν ο Φάντερμπεργκ από εκεί που έπαιρνε 5 δραχμές ζητάει 10, 12, 15, δεν θα μπει ο Ηρακλής σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι, αν ο Ηρακλής από τα 5 που προσφέρει που έχω 7 και ο Φάντερμπεργκ θέλει, καλώς να μείνει γιατί εμένα μου άρεσε. Και ο Φάντερμπεργκ κουβάλλει σε τη θέση 5, έτσι. Ένας καλός παίχτης. Και εντάξει, τώρα το τελευταίο δίμηνο η ομάδα ήταν σε διακοπές και παρόλα αυτά ήταν σχετικά διασωθέντας, αλλά και πάλι δεν ήταν καλός. Αλλά μέχρι τον Φεβρουάριο, μέχρι τον Παναθηναϊκό τέλος πάντων, ο Φάντερμπεργκ ήταν πολύ καλός. Τον περιμέναμε στην αρχή που είχε γίνει η ιστορία με το Letter of Clearance. Έπαιξε ένα προσαρμοστικό μάζι με την ΑΕΚ που ήταν στα χαμένα και μετά είδαμε ότι είναι ένας πολύ καλός παίχτης που απειλεί και από κοντά και από μακριά και παλεύει. Και ταιριάζει σαν δίδυμο με τον Χάτσον, ένα πιο ψηλό κορμί, πιο βαρύ, στα 2-11 με παιχνίδι post. Με ένα παιδί σαν τον Φάντερμπεργκ μπορεί να βγει στην περιφέρεια, μπορεί να φτάσει στα 5 μέτρα. Έχει και την post κίνηση, είναι καλός παίκτης στο pick and roll, έχει καλό dive.
1: Δεν, sorry που σε διακόπτω. Δεν ισχύει στο FIBA Europe Cup, παίζουν όλοι στις διοργανώσεις της FIBA.
0: Τέλεια. Μακάρι, τέλεια, καλύτερο. Μακάρι να ισχύει.
2: Και τρίποντα σου τώρα ο Φάντεμπεργκ.
0: Και τρίποντα στο μάτς με τον Παναθηναϊκό, αν θυμάστε, βάζει τον goal foul με τον Holmes μετά από dive από το pick and roll.
1: Βγάζει από το, βάζει δύο, βγάζει από το παιχνίδι με πέμπτο
0: φάουλ. Ναι, και βάζει 2-3 σουτάκια στα 5 μέτρα, ένα με ταμπλό και δύο τέτοιο που μειώσαμε εκεί. Δεν τον είδαμε πολλές φορές να τραβιέται έξω να
1: στάρει. Σε αυτό το τελευταίο τρίλεπτο βάλαμε κάτι καλάθια που λες, μα γιατί το σουτάρε έτσι.
0: Ο Τσιακμάς που βάζει ένα πεταχτάρι, ένα... μπάλα πήγε στο Θεό,
1: ναι.
0: Και πήγε ταμπλό μέσα.
1: Εκεί που κάνει άμυνα ο Χουάντσο, χτυπάει μπάλα κάτω.
0: Νομίζω ότι, θα βγει,
1: νομίζω ότι έχει βγει ο Έντλερ, κάνει ότι δεν ακούμπησα. Ναι. Λέει, όχι, δεν βγήκε, τη μαζεύω. Hop step μέσα. Πέτα την.
0: Που εκεί ήταν το καλάθι το πρώτο τελευταίο πριν τις βολές του Μουραϊτη. Το τελευταίο. Ναι. Μπράιντ Τζόνς που ήταν πέρυσι. Ο Μπράιντ Τζόνς, παιδιά, υπέγραψε την Τόφας. Νέα ομάδα στο Eurocup, Τόφας, τουρκική. Πόσο, καλή ομάδα.
1: Πόσο καλά το έχει κάνει ο.
0: Μακάρι να έχει έρθει ο Μπράιντ Τζόνσον.
1: Ναι, η Μπιλμπάο έπαιζε με 10 μη Ισπανούς.
0: Ναι, εντάξει, γράψε λάθος. Ναι. Μακάρι ο Μπράιντ Τζόνσον, Μπράιντ Τζόνς ήταν.
1: Ακόμα έτσι έρθει... τον λένε, ρε, δεν άλλαξε όνομα.
0: Μακάρι να έχει έρθει. Ωραία, θα τέριαζε, αλλά πήγε στην Τόφα. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, παιδιά.
1: Για αυτό που είπε ο Κούσης για το αμερικάνικο φαντ, έχετε ακούσει τίποτα?
0: Εγώ. Μπορείτε να ρωτήσετε τον Κώστα, παιδιά, για το αμερικάνικο φαντ. Έχω ακούσει τον Ηρακλή σε όλα τα αθλήματα, από Αμερική μέχρι Αυστραλούς, μέχρι Μοντεκάλβους, μέχρι Άραβες, μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι, και Καναδούς έχουμε ακούσει.
1: Καταριανούς δεν είπες?
0: Καταριανούς,
1: Αμερικάνους. Σαουδική Αραβία, δώσε λίγο ψωμί.
0: Μακάρι, μακάρι να υπάρχει, δεν ξέρω κάτι, να υπάρχει αμερικάνικο φαντ, να έρθουν, όπως είπε και ο Γκούλιος στη συνέντευξη στην ΚΑΕ. Εμείς εδώ είμαστε, μακάρι να έρθει κάποιος να πάρει την ομάδα και θα είμαστε δίπλα να στηρίζουμε σαν χορηγοί. Μακάρι να βρεθεί ένας ο οποίος να πει πάρτε και να μην συζητάμε τώρα δίνω 150 ζητά 180 δεν μπορώ, να πει πόσα θες, 300, 500 πάρτε. Μακάρι να βρεθεί τέτοιο φαντ. Αλλά δεν γνωρίζω εγώ κάτι, παιδιά.
1: Συζητάμε με Ταϊρή ή δεν παίζει κάτι? Ο Ταϊρή είναι ένας στον ΠΑΟΚ.
0: Ο Ταϊρή παίζει στον ΠΑΟΚ, θα μείνει και έπαιρνε 40 το μήνα πέρυσι. Ποιος θα... Όχι ο Ταϊρή, παιδιά, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει αυτό. Αν υπάρχει αμερικάνικο φαντ, να συζητούσαμε για τον Ταϊρή.
1: Και όχι για τον Ταϊρή, για κάποιον καλύτερο, έτσι.
0: Ναι. αλλά.
1: Δώσε μας λίγο για το NBA, φίλο μου, που εσύ βλέπεις και είσαι φαν.
0: Για το NBA.
1: Ναι.
0: Τι να δώσω.
1: Έτσι, για...
0: Κοίτα, εγώ ήμουν Νίξ. Ήμουν Νίξ. Είχα δώσει πρόβλεψη για Σπέρς, είναι η αλήθεια. Mm. Πήγα μεγάλο κουβά.
1: Πήγατε κουβά, όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Αλλά να σου πω κάτι, ρε φίλε. Κάθισα μετά, είδα. Το ξέρεις ότι στο 76% της σειράς Σπέρς ήταν μπροστά. Και χάσαν 4-1. Είναι ακραίο να σκεφτείς ότι στο 76% των αγώνων αθρηστικά στα 5 μάτσες πέρυσι ήταν μπροστά και χάσαν 4-1. Δεν πήγε σε Game 7.
2: Κάπου αν... πήρε το μάτι μου στο ίντερνετ ότι αν λίγανε τα παιχνίδια 2 λεπτά νωρίτερα θα έχει κερδίσει τη σειρά, ναι.
1: 4-0 ξέρω. Ναι.
0: Μα σε όλα τα μάτς.
1: Κρίμα, το μάτς κρατάει 48 λεπτά και όχι 46.
0: Ναι. Μα σε όλα τα μάτς. Στο πρώτο της νίκης γύρισαν από το 17 στην πρώτη νίκη. Στο δεύτερο από τους 14. Στην τρίτη νίκη χάναν 29. Χάνανε 29, έφευγε ο κόσμος. Και στο τελευταίο χάνανε πάλι 15, 55, 70, τρίτο δεκάλεπτο. Και το χάσανε. Στο δεύτερο μάτσο ο Εμπανεγιάμα πετάει την μπάλα στον Γκάστλ, χτυπάει στην πλάτη, δεν βλέπει, λάθος, του κάνει φάουλ, βολές.
1: Στο άλλο κάνει ο Φόξ.
0: Στο άλλο κάνει ο Φόξ που είναι για. Κερδίζαν 29, πάει να κάνει λέει, ενώ κερδίζει ένα πόντο, αντί να πάει στην άκρη, είναι κάνει το έγκλημα του αιώνα. Εντάξει. Μπράβο στους Νίξ. Μπράβο στο... και τα
1: όχι αυτό... άλλος Mr. Easily.
0: Mr. Easily.
1: Mr. Difficult. Θέλουμε.
0: και τα τελευταία 8 χρόνια στο NBA έχουν κερδίσει 8 διαφορετικές ομάδες στο πρωτάθλημα.
1: Τέλειο. Κάτι που δεν θα γίνει,
0: κάτι που δεν θα γίνει στην Ελλάδα ποτέ. Μακάρι να σπάσει ο Ηρακλής κάποια στιγμή αυτό το δίμπολο. Έτσι. Λοιπόν, μπορούμε να ανοίξουμε και γραμμές, έτσι σιγά σιγά που πλησιάζουμε τις 7. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να κάνουμε και κανένα like, έτσι, καμιά εγγραφή. Κάνε subscribe. Τώρα δεν γίνεται να είμαστε 140 άτομα, 150 πώς είμαστε με το app και να έχουμε 71 like. Έτσι, θέλω 120 like. Άντε, 100 like. 100 like μέχρι τις 7 είναι 7 παρά 11.
1: Έτσι, στα 11. 100 like.
0: Στα 100 like θα
1: δίνω ανανέωση.
2: Α.
0: Τι ανανέωση? Διαρκείας ή παίχτη. Ναι, αλλά αν κέρδιζαν οι Σπέρς δεν θα είχε διαφημισάρα έτσι να έχει το Soft Day. Οι επιλογές των καλών Ελλήνων είναι λίγες. Πρέπει να πάρουμε κάποιον από αυτό το
1: pool.
0: Ναι, pool παικτών. Συμφωνώ. Firestarter, RS3CT, συμφωνώ. Και νομίζω είναι και αναγκαίο να πάρει ομάδα, ειδικά ένα στους ψηλούς, γιατί δεν μπορεί να πάρει άλλους δύο ξένους στους ψηλούς, έτσι. Θα τις λύσει στα χέρια αν καταφέρει και πάρει έναν Έλληνα τύπου Κουζέλογλου, τύπου Τσαλμπούρη,
1: τύπου
0: Μεγκούσα,
1: τύπου Μήτογλου.
0: Τύπου Μήτογλου, ναι.
2: Πώς πήγες αυτή την πρόταση εσύ, δεν ξέρω.
1: Εγώ, αδερφέ, μπαίνω σε όλες τις προτάσεις.
0: Ανάμεσα στις προτάσεις. Εσύ είσαι σαν τελειογράφης από δεξιά προς αριστερά.
1: Τι λες?
0: Σαν τους Εβραίους.
1: Όχι, μη.
0: Μακάρι να μπορέσουμε να φέρουμε ένα τέτοιο παίχτη, παιδιά.
1: Παιδιά, το Περιστέρι βγήκε έκτο. Με Έλληνες, Γκάρντ, Μουράτο, Ιτούνας, Παπαδάκη.
0: Και ο Παπαδάκης ήταν κανένα μήνα μέσα στην χρονιά, ένα μισή έξω.
1: Αυτό που χρειάζεται, από ό,τι έχουμε καταλάβει όλοι, είναι καλοί ξένοι και βάθος.
0: Εντάξει, το Περιστέρι δεν είχε βάθος, έτσι. Δεν μπορεί να
1: στα Γκάρντ είχε, ρε φίλε.
0: Στα Γκάρντ είχε. Γενικά σαν ομάδα.
1: Τα Γκάρντ σου παίρνουν τα μάτια, φίλε.
0: Τα Γκάρντ, ναι, και
1: δείξε μου τα Γκάρντ να σου πω ποιο είσαι.
0: Μου κλέβει ατάκε.
1: Ναι, τι μόνο εσά.
0: Εσύ την άλλη φορά έχει πει το άσο και το 5.
1: Ναι.
0: Και με κράζερ που λέγω, έχει τα Γκάρντ.
1: Εγώ έλεγα για Elite League. Που παίζαμε Elite League και δεν είχαμε πάρει ούτε μία χρονιά άσο και 5 και μόλι το κάναμε ανεβήκαμε.
0: Ναι.
1: Γιατί πήραμε το Pitch Stone.
0: Πήρε το τελευταίο σου.
1: Πεχτάρα. Τον λάτρευα, ρε φίλε, αλλά δεν ξέρει μπάσκετ. Τον ρωτήσανε. Τον ρωτήσανε. Λεμπρόν ή Τζόρνταν και είπε Λεμπρόν. Εντάξει, τι να του πει τώρα.
0: Ήταν μικρός.
1: Πάλι καλά που ανεβήκαμε.
0: Αλλιώς
1: θα είχε απαγωγή το σκύλι.
0: Καμπουρίδης θα φύγει. Πιστεύω. Αν ο Ηρακλής ήθελε να ανανεώσει τον Καμπουρίδη, θα τον είχε κάνει. Θα τον είχε ανανεώσει.
1: Εντάξει, και εμένα αυτή είναι η.
0: Δεν νομίζω.
1: Τι θα γίνει μπλούζα Καμπουρίδη τώρα, η δικιά μου.
0: Θα γίνει vintage.
1: Vintage. Πολύ είτε, παιδιά, όχι στέλνει πρώτα.
0: Δεν νομίζω ότι ο Ηρακλής έχει κάνει πρόταση να ανανεώσει τον Καμπουρίδη και το παίζει δύσκολο.
1: Ναι, αλλά λες η άλλη μου φανέλα η πρώτη να ξενεργοποιηθεί.
0: Ποια? Α, του έτσι.
1: Αυτού, του έτσι.
0: Μπορεί, γιατί όχι. Εντάξει, να πούμε. Λες για το 40.
1: Ναι.
0: Που έχουν βγει πολλά δημοσιεύματα. Κοίτα, άμα έρθει ένα. Όχι ένα άλλο.
1: Εγώ τον θέλω.
0: Αυτός, σου δίνει ένα βάθος, έτσι. Δηλαδή, άμα. Έχεις το ασώδιο δύο ξένους. Τρεις ο Μουραϊτης, τέσσερις ο Κουκ.
1: Πέντε ο Σάρας.
0: Πέντε ο Σάρας για δύο θέσεις. Έτσι.
1: Και δύο θέλει... ο Σάρας φέτος είχε πολύ playmaking καλώς. Ρόλο στο.
0: Και
1: Βίκο.
0: Στο Final Four μοίρας έκανε μάγκα το Διαμαντάκο και τον Αρνόκουρο, έτσι.
1: Έτσι.
0: Και έχεις το 3-1 καλό ξένο και μαζί με το Σίλα. Και δεν χρειάζεται τον Έντλερ Ντέιβις ή τον Χι Σίλα να τον κατεβάσει στο 2 γιατί. Έτσι. Δεν έχει ελλείψεις γιατί είναι τραυματίας, είναι κουρασμένος, δεν έχω πιο να βάλω. Αλλά έχει πέντε παίχτες στο ασώδιο, έτσι. Είσαι πολύ καλά.
1: Άτσε.
0: Δηλαδή, πέρυσι είχε πέμπτο γκάρτο Μάριο του Μπουλιανίτη, έτσι. Που δεν έχω τίποτα με το παιδί. Τώρα χαιρέτησα, μιλούσαμε με τον μπαμπά του που καλύπτει εδώ το βόλι στο Κατσάνι που έχει μάθει. Τα λέγαμε του Βαγγέλη. Θα μείνει η καρδίτσα, αλλά είναι upgrade να πας από τον Μάριο στο 40. Mm. Μπορεί να τον εμπιστευτεί να του δώσει κάποια λεπτά. 5, 7, 4, 3, 8, πόσα θα είναι
1: και
0: να του δώσει.
1: Και μπορεί να σου βγάλει και καμιά άμυνα να καλύψει κάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι γρήγορο. Δεν υπάρχει αμερικανικό φαντ, προχωράμε.
0: Ναι, εμεί δεν ξέρουμε. Αυτό είναι ο Χρήστο, παιδιά. Ο Χρήστο πάλι έμεινε με το αμάξι. Δεν ξέρω τι έχει κάνει αυτό το παιδί. Ό,τι αμάξι πιάνει στο χέρι του. Το διαλύει.
1: Το στέλνει για ανταλλακτικά.
0: Το στέλνει, ναι. Έχουν μειοϋπάρχει.
1: Έχουμε καμιά μπύρα μέσα, θες.
0: Έχει πίλση.
2: Ναι.
0: Φέρε και για μένα. Πώς υπάρχει τελευταία χρόνια το θέμα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα? Ο Χρήστος θα δημιουργήσει θέμα αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Θα τα διαλύσει όλα. Δεν υπάρχει. Του άναψαν κάτι λαμπάκια εκεί πέρα. Άναψαν τρία λαμπάκια. Μπήκε μπόνους. Δεν είχε άλλα λαμπάκια το αμάξι να ανάψουν. Τα έκανε όλα. Έκανε δεξιά. Τουλάχιστον ευτυχώς ήταν της δουλειάς το αμάξι. Πίσω στα μικρόφωνα, Χρήστο. Ταχύ ανάρρωση στο αμάξι. Πίσω στα μικρόφωνα. Οπότε ναι, άμα καταφέρουμε, μπράβο ρε φίλε, να φέρουμε και το 40 σαν πέμπτο, να φέρουμε και ένα ωραίο τριάρι μαζί με τον Σίλας, όπου ο Σίλας,
3: σαν το μάγο με τα δώρα,
0: ο Σίλας έχει αφήσει μια, έκανε ένα κακό φινάλε, ένα finishing κακό, και επειδή ήταν, ταλαιπωρούνταν από τραυματισμό ο Σίλας και δεν ξεκουράστηκε όπως και όσο έπρεπε και αναγκαζόταν να παίξει, για αυτό που λέγαμε πριν, ότι δεν υπήρχαν πολλοί παίχτες, έτσι.
1: Παρακαλώ, κέριασε εδώ στο στούντιο, ε.
0: Ναι.
1: Θέλω να βάλουμε και μαγιό.
0: Ο Σίλας του πρώτου γύρου.
1: Σίλας του πρώτου γύρου ήταν υγιής, ο καλύτερος αμυντικός στο πρωτάθλημα.
0: Θυμάστε τι έκανε στο Μαρούσι. Θυμάστε τι έκανε στην Καρδίτσα. Που έκανε μια τάπα στο Ουάσιγκτον στο 5-2-11 στα ίσα.
1: Και στον Έλλη Έλλης.
0: Στον Έλλη Έλλης που έτρεξε.
1: Που πήγαινε και με πίσω βήματα με τον Έλλη Έλλης.
0: Που ήταν τελευταίο παίκτη στην επίθεση κάτω δεξιά γωνία. Γίνεται λάθος στην κορυφή. Τρέχει λες σαν την τάπα του Λεμπρόν. Προλαβαίνει το κλέψιμο, σώζει για την μπάλα.
1: Και δύο φορές το έκανε αυτό με το κλέψιμο.
0: Έκανε όργια. Έτσι.
1: Και ξεχνάς το airball του Φόρμαν. Που την πιάνει ο Σίλας με κουτάλα και την κάνει
0: ένα. Μέσα στην καρδίτσα. Ένα καλάθι. Έβαλε το πιο κρίσιμο.
1: Ο Elder τελείωσε. Ναι, έγινε Elder. Έκλεισε τα 18-20 χρονών. Τα έτη. Ο Elder δεν.
0: Αυτό το αστείο, δηλαδή σε ποιον άρεσε. Ο Elder τελείωσε. Τελείωσε το σχολείο. Μόνο εσύ που είσαι 20 χρονών μπορούσε να το κάνει αυτό.
1: Εντάξει, ρε φίλε, και αυτό το
0: δηλαδή,
1: έκανα.
0: Εμένα
1: εγώ.
0: Μου λέει κάποιο ο Elder τελείωσε, σίγουρα δεν θα έλεγα για το σχολείο. Για Χάνλαν ακούγεται τίποτα. Δεν ακούγεται, αλλά. Ο Χάνλαν είναι ο Ρόβας του μπάσκετ, μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, φτάνει λίγο με τον Χάνλαν. Υπάρχουν και άλλοι παίχτες. Δεν τον είδα και πέρυσι, άμα ήταν καλός ή δεν ήταν, αλλά μπορούμε να πάμε και σε κάτι άλλο.
1: Πρωτάθλημα πήρε, ρε φίλε.
0: Πού έπαιρνε, αλλά και από την Καρδίτσα αποκλείστηκε, ρε φίλε.
1: Πρωτάθλημα πήρε, ρε μπρο. Απέκλεισαν, Παρτίζαν, Ερυθρό και το πήρανε.
0: Ρε, από την Καρδίτσα αποκλείστηκε στην ομάδα που ήταν. Στην προηγούμενη. Πώς λέγατε,
1: δεν παίζει μόνο του.
0: Όπου έχουμε κλείσει. Τηλεφωνάκι. Έλα, έλα, ναι.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Παρακαλώ.
4: Βασίλης Βασιλείου Πογμενίτσα.
0: Πολύ καλησπέρα σας.
4: Τι κάνετε, παίρνω και στο McNulty Bound.
0: Καλά έκανες.
4: Άκουσα για Σίλα και είναι ο αγαπημένος μου, οπότε είπα να πάρω να παρέμβω.
0: Κάτι ξύπνησε μέσα σου με τον Σίλα.
4: Είναι, παιδιά, ο Σίλας είμαι εγώ. Ειλικρινά, τέτοια άμυνα είναι σαν εμένα. Ειλικρινά, δεν με έχετε δει, εντάξει, προς Θεού, αλλά.
0: Παίζεις μπάσκετ, γι' αυτό το λες.
4: Έπαιζα παλιά, έπαιζα. Με φωνάζαν διαμαντίδι, ήμουνα πολύ καλός.
1: Ήσουν 3D δηλαδή.
4: Εντάξει, δεν ήμουνα. Αν είναι δυνατόν, αλλά ήμουν πολύ καλός.
0: Πού έπαιζε, φίλε, πού έπαιζε, Βασίλη.
4: Θα σας φάνει πολύ περίεργο. Δεν το έχω πει. Ηρακλή Τριγλιατών έπαιζα.
0: Ηρακλή Τριγλιατών, είπες.
4: Ηρακλή Δηλιαστών.
0: Α, Δηλιαστών, sorry, δεν άκουσα εγώ καλά.
4: Δηλιαστών.
0: Α, στη σίγματά.
1: Στη.
4: Φι, ναι, με φι. Φιλιάδε.
0: Α, φι, φι. Άντε, ωραίο.
4: Μετά. Όμω ήμουνα. Εντάξει, δεν. Τέλο πάντων, εντάξει, ήμουνα.
0: Μόνο που έχει το Ηρακλή μπροστά είναι μια χαρά. Μου κάνει εμένα.
4: Έτσι, αυτό. Το άλλο δεν μα νοιάζει. Του έλεγα, είδα αυτά, έτρεχα. Εντάξει, εγώ ήμουν πιο πολύ του Στίβου. Τέλο πάντων, σαν νιάτα μου.
0: Για πες για τον Σίλα, για την ΑΕΕ, ό,τι άλλο θέλεις.
4: Για τον Σίλα, ο Σίλας είναι ταλεντάρα, είναι παιχταράς. Έχει το, όταν βλέπετε παίχτη, λέω εγώ τώρα έτσι, το χέρι στην άμυνα να είναι εκεί, έτσι. Είναι αμυντικάρα.
0: Ένα στην μπάλα, ναι. Ένα στην μπάσα.
4: Έτσι, εκεί να είναι στην μπάλα, να ακολουθάει το χέρι. Αυτά είναι tips, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν μπορώ να πω το ρόλο στον αέρα.
0: Ναι, μην μας ακούσεις μετά στον προπονητή.
4: Έτσι.
0: Τον είχες ακούσει που τον φέραμε πέρυσι στο Μακρινό Rebound συνέντευξη.
4: Όχι, αυτό δεν το έχω ακούσει. Δεν μπορώ να ακούω κάθε μέρα. Έχω. Εντάξει, και τη δουλειά αυτά. Εντάξει, δεν είναι.
0: Βάλε να τον ακούσεις τι είπε, τον είχαμε καμιά ώρα εδώ, τα έλεγε ωραία.
4: Γιατί όχι, θα το κοιτάξω, ναι, θα το ακούσω.
0: Ναι, άμα είναι η αγάπη σου, ναι, εντάξει.
1: Νομίζω έχεις σκληρό ανταγωνιστή.
4: Εγώ τον πάω πολύ. Δεν κατάφερα να ανέβω πάνω, δυστυχώς. Αλλά άμα μπορέσω να ανέβω φέτος, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτογράφα και τέτοια.
0: Ο Σίλας είναι ένας από τους λόγους που η Ηρακλής έκανε τόσο καλό γύρο. Πέρα από το φόρμα που ήταν πολύ καλός, κρατούσε όλη την ομάδα πίσω. Μια ισορροπία.
4: Ναι, ναι, συγγνώμη, συγγνώμη για το βρε. Παιδιά, τον έβλεπα. Το χέρι ήταν εκεί. Το χέρι ήταν εκεί. Δηλαδή, όταν ο άλλος παλασουτάρει και έβλεπε το χέρι εκεί, τον έκοβε. Δεν είχε, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Θυσιαζόταν για την ομάδα.
4: Έτσι, έτσι. Τρομερά αμυντικά. Αμυντική προσιλότητα, τρισφόρων.
0: Θες τέτοιους παίχτες οι οποίοι δεν θα φοβηθούν να βάλουν το κορμί τους ή δεν θα τους πειράξει αν τελειώσει η χρονιά και έχουν τρεις πόντους μεσόωρο.
4: Γιατί
0: ακριβώς, μπορεί ένας να δει τα στατιστικά να δει ότι έχει τρεις πόντους.
4: Δεν θα γίνει όλοι γιατί το κούμπο η Τζόρνταν ή ξέρω εγώ. Εντάξει, ο καθένας έχει έναν... Αυτό είναι και το μπάσκετ. Το μπάσκετ μας έλεγε ο Θωμάς Οριόλιος, είναι σαν σκάκι το μπάσκετ. Ο καθένας παίζει ένα ρόλο.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
4: Έτσι, είναι
0: ακόμα και ο παίχτης που θα έρθει από τον πάγκο και είναι πολύ καλός έκτος παίχτης και θα σου προσφέρει 10-15 λεπτά, δεν μπορούν να το κάνουν όλοι.
4: Σωστά.
0: Δηλαδή,
4: σωστά.
0: Ένας βασικός καλός παίχτης, αν τον βάλεις να έρχεται από τον πάγκο, μπορεί να αλλάξει. Δεν είναι εύκολο να βρίσουμε καλούς παγκέτες, καλούς ρολίστες να δεχνούν ότι δεν θα σκοράρουν πολύ, ότι θα θυσιάζουν για την ομάδα. Αυτοί οι παίχτες είναι πιο δύσκολοι.
4: Δεν είναι μόνο η πόντη, είναι και η ροή του αγώνα, βέβαια.
0: Έτσι, έτσι.
4: Μα αυτό μας έλεγε και ο Θωμάς Οριόλιος, έχει παίξει και ΑΕΚ, το μερός προπονητής, ο αγαπημένος μου γυμναστής εδώ, τον είχαμε στο σχολείο γυμναστή και στον Ηρακλή Φιλιατών. Απίστευτος, και έλεγε ρε παιδί μου ότι και 10 πόντι να είναι, δεν είναι τίποτα στο... Λέγαμε και τα λεπτά δηλαδή στο μπάσκετ. 2 λεπτά μου λέει, ξέρεις πόσο είναι στο μπάσκετ, μου λέει. Απίστευτος χρόνος.
0: Ναι, μπορεί να κρυθεί το μάτς. Αρχικά στο μπάσκετ βασικός είναι αυτός που τελειώνει, όχι που αρχίζει.
4: Ακριβώς.
0: Έτσι είναι.
4: Τρομερό. Όχι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Είστε πολύ πασχετικοί. Πίνω την πυρίτσα, πίνω και εγώ πυρίτσα.
0: Στην υγεία μας. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη χρόνου γι' αυτό.
1: Είναι και καλοκαίρι τώρα, θέλει λίγο ενυδάτωση.
4: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Ετοιμαζόμαστε για τη νέα σεζόν και εμείς με προετοιμασία κανονική.
4: Έτσι. Και μπάσκετ,
1: μεγάλη
4: και
1: ποδόσφαιρο
4: και βόλεϊ και όλα. Εγώ δεν όλα. Είμαι. Εγώ τα γουστάρω όλα. Ειδικά το βόλεϊ. Έτσι, έχω παίξει και βόλεϊ.
0: Ανακοινώσαμε και παίχτη σήμερα που θα παίζει με σαν Έλληνας. Έτσι, πολύ καλό κολπάκι για κάνει ομάδα.
1: Κυπρίο
0: Κολομβιανό.
4: Όνομα, γιατί το είδα, αλλά δεν
1: θυμάμαι. Μπούργος.
4: Μπούργος. Θυμάμαι εποχές Μπάεφ και τέτοια, τρομερή ομάδα.
0: Μακάρι να έρθεις μια Θεσσαλονίκη φέτος να σε δούμε, να σε γνωρίσουμε, Βασίλη κιόλας.
4: Εγώ το είχα κλείσει, παιδιά, στο Νόμα Ασπέτα. Είχα πάρει εισιτήριο 10 ευρώ, είχα κλείσει, ήμουνα για πάνω. Αλλά δυστυχώς, έπαθε μηνίσκο ένας, δεν μπόρεσα να ανέβω. Τώρα ήρθε αυτός που έπαθε μηνίσκο, άρρωστησε μια άλλη. Πάλι δεν μπορώ να ανέβω.
0: Μέχρι τον Οκτώβριο θα γίνει καλά, πιστεύω.
4: Μακάρι. Θα το φέρω εκεί στη Ηρακλή, στους, πώς τη λένε, φυσιοθεραπευτές και τέτοια, να το σώσουν.
0: Φέρ τον εκεί.
1: Διαθέσιμο είναι.
0: Όλοι εδώ θα οι ίδιοι θα είναι.
4: Και είναι ο Ολυμπιακός αυτός. Οι Ολυμπιακοί είναι πολύ τέτοιοι.
0: Χρειάζεται θέλουμε στο γήπεδο, γιατί
4: όχι,
0: είναι και μικρό το γήπεδο.
4: Εδώ η Γουμενίτσα, οι Ολυμπιακοί είναι ό,τι χειρότερο. Ενώ όλοι μου δίνουν τα χέρια στην μπάλα που ανέβηκα στον μπάσκετ που νίκησα τον Παναθηναϊκό, όλοι και οι Παναθηναϊκοί με συγχαρούσαν. Οι Ολυμπιακοί είναι άλλο πράγμα, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτοί να πούμε.
0: Μεγάλη κουβέντα.
4: Όχι, θέλω να σας πω, ρε παιδί μου.
0: Σαν τον κόσμο του Ηρακλή και την κουλτούρα του Ηρακλειδέα δεν υπάρχει, να ξέρεις.
4: Έτσι. Εγώ έχω κάνει στίβο, δεν ξέρω, με έχετε ακούσει από εκπομπές που παίρνω.
0: Από άλλες.
4: Έτσι, έχω κάνει στίβο, έχω ζήσει την Ηρακλή, ρε παιδί μου.
1: Έχεις κάνει στίβο, έχεις κάνει μπάσκετ, βόλεϊ.
4: Καλά, μπάσκετ, βόλεϊ εδώ, δεν είχα κάνει στη Θεσσαλονίκη.
0: Στον Ηρακλή ήταν.
4: Ναι, ο Σεραφείο έκανα στίβο. Αντοχή, με το χαλάτσι κλπ.
0: Καφτατζόγλιο έτρεχες εκεί.
4: Ορίστε.
0: Στο Καφτατζόγλιο έτρεχες.
4: Ναι, Καφτατζόγλιο, βέβαια. Έχω βγει τίτλο στη Θεσσαλονίκη στο Καφτατζόγλιο. Κάναμε αγώνα το. Αχ, δεν θυμάμαι τώρα το 99, 2000. Όχι, το 99 ήταν. Μπορεί και το 2000. Τρεις γύρους έξω και δύο μέσα. Το βοηθητικό τότε. Όπως ήταν τότε.
0: Πάντως χαίρομαι που από την Ιγουμενίτσα τώρα μας ακούς και εσύ, και φαντάζομαι και κόπος κόσμος από άλλα μέρη της γης το, που ενώνει έτσι το ραδιόφωνο Ηρακλής.
4: Εννοείται, 17 χρόνια έσκυσα στη Θεσσαλονίκη και 13, εντάξει, τα υπόλοιπα εδώ, είμαι 41.
0: Ωραία Βασίλη, σε ευχαριστούμε.
4: Είμαι τα χάρηκα που σας άκουσα και με ακούσατε.
0: Ωραίος, ωραίος ήσουν.
4: Ελπίζω να γέμισα τις ψυχούλες σας.
0: Ωραίος, να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Και αν
4: να είστε καλά, σας αγαπάω, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας Βασίλη. Αυτό είναι το ραδιόφωνο, ρε φίλε. Δηλαδή τώρα ένας άνθρωπος κάθεται στην Ηγουμενίτσα, πίνει την πυρίτσα του. Έβαλε Ηρακλής Radio.
1: Δύο-τρεις άλλοι κάθονται στη Θεσσαλονίκη, παίρνουν την πυρίτσα τους.
0: Άλλος από Κέρκυρα μας έπαιρνε, από Κρήτη, από όλα, από την Κομωτινή μας είχε πάρει ο φίλος. Δηλαδή από όλα από την Αθήνα, από όλα τα μέρη της γης, της Ελλάδος. Ότι αυτό το πράγμα έλειπε από τον Ηρακλή. Δεν υπάρχουν κάποια site του Ηρακλή.
1: Αλλά δεν υπάρχει αυτό.
0: Δεν υπάρχει αυτό. Μακάρι να το κάνουν έτσι. Εμείς θέλουμε όλα. Ό,τι κάνει καλό στον Ηρακλή και στον Ηρακλειδέα και ενώνει όλη αυτή την προσπάθεια, θέλουμε να υπάρχει. Μακάρι να υπήρχαν 5 Ηρακλής Radio, 10 Ηρακλής Radio, και όλη μέρα από το πρωί στο βράδυ να υπήρχαν εκπομπές Ηρακλή και ο κόσμος να είχε την ευκαιρία να παίρνει, να σηκώνει τηλέφωνο να πάρει. Τόσα χρόνια αυτό ήταν το πρόβλημά μας, ότι πριν το Ηρακλής Radio, ότι ξέρω εγώ, μπορεί όλοι μας να βάζουμε στο αμάξι αυτά, να λέγαμε να ακούσουμε κανένα αθλητικό. Δεν μιλάγανε για Ηρακλή. Δηλαδή μιλάγανε πάω Κάρι, πάω Άρη, πάω για ό,τι άλλο. Δεν μιλούσα για Ηρακλή. Δεν σου παίρνει ψυχή να πάρεις ένα τηλέφωνο. Τώρα έχεις την ευκαιρία μέσα στο Ηρακλής Radio. Μακάρι να υπάρξουν κι άλλα Ηρακλής Radio. Να σηκώσεις το τηλέφωνο, να πάρεις να πεις ό,τι θέλεις. Νιώθεις κάπως οικία, οικογένεια. Όλο αυτό είναι πολύ ωραίο και αυτό ακριβώς είναι το Ηρακλής
1: Radio. Και εγώ εδώ στη Λεμεσό πίνω την πυρίτσα μου.
0: Ο Στέργιος είναι, εντάξει, τον έχει γράψει και η Άρθρο Μπλου Αρένα, τον βλέπω, τον έχω και στο Facebook. Τρομερή δουλειά από την Κύπρο κάνει ο Στέργιος. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να τα πούμε στον αέρα. Έχει στηρίξει πολύ κόσμο με τα διαρκείας. Παρακολουθεί Ηρακλή. Γεννάει την ιδέα του Ηρακλή στην Κύπρο. Τώρα μπορεί να ξέρει και κάποιο κάτι παραπάνω για τον παίχτη. Εγώ ποβόλη δεν έχω ιδέα, παιδιά. Με τον Ζόρι ξέρω ότι παίζουν 6 παίχτες. Αν έχει κάποια παραπάνω ιδέα για τον παίχτη, πολύ θα χαρούμε να μας την πείσει, να μας πάρει τηλέφωνο κτλ. Εντάξει, τώρα επειδή είναι καλοκαίρι, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μέση σεζόν που κάθε εβδομάδα θα υπάρχουν να αναλύσουμε αντιπάλους, που θα κάνουμε και εκπομπή έτσι μόλις λίγο γίνουν μεταγραφές, που θα κάπως θα σχηματιστούν τα ρόστερ, να σχολιάσουμε όλη την Α1 για όλες τις ομάδες, να κάνουν το καθιερωμένο κουσκούς και την κατάταξη.
1: Τα στατιστικά και έτσι.
0: Ναι. Αλλά επειδή δεν υπάρχει όλη αυτή η καθημερινή τριβή, προπόνηση, αγώνες, Ευρώπη κτλ., μπορούμε να συζητάμε για το βόλεϊ, αν υπάρχει κάτι στην επικαιρότητα, ό,τι θέλετε. Είμαστε εδώ διαθέσιμοι για το Στίβο.
1: Και ανώλευκη επικαιρότητα.
0: Όχι, και ανώλευκη επικαιρότητα έχει ο Στέφανος. Αλλά ας πούμε, το μεσημέρι ήταν η μεταγραφή.
1: Θα το ήταν το. Ναι. Η πάσα.
0: Και υπάρχει και η εκπομπή. Έτσι, παιδιά, μην φύγετε. 8 με 10, season νούμερο 2. Προπονητής Ξαπλώστερας με πολύ ψωμί. Αξίζει να τους ακούσετε.
1: Με πολύ σουσού.
0: Τους ακούσατε και πέρυσι.
1: Νομίζω ότι
0: κάνει θράψη. Οπότε πήγε τόσο καλά, το συνεχίζουμε και απολαύστε. 8 με 10 θα απολαύστε.
1: Δεν είπαμε ότι θα πέφτουν και θα ανεβαίνουν 2.
0: Ναι, θες να το πεις εσύ που είσαι ο ειδικός.
1: Πέφτουν και ανεβαίνουν 2.
0: Εντάξει, το... τι πρόταση υπήρχε, τι αντιπρόταση, πώς έγινε, ποιος είπε όχι, ποιος ναι.
1: Η πρόταση ήταν ο 13ος να δίνει.
0: Εμένα ρωτάς.
1: Ναι, ρε φίλε, εγώ δεν τα ξέρω.
0: Τι δεν ξέρεις ρε φίλε, 14 ομάδες είναι, βγάλε τα κουκιά. Δεν είναι δύσκολο.
1: Ναι, 14 ομάδες είναι, αλλά δεν ξέρω την πρόταση.
0: Υπήρξε μια αντιπρόταση να παίχνει.
1: Δεν
0: ένας...
1: ασχολούμαι με την Elite League καθόλου.
0: Μα αφορά την Α1.
1: Μα δεν με νοιάζει.
0: Η πρώτα, αντιπρόταση ήταν να πέφτει ένας, να ανεβαίνει ένας. Και οι 6 ξένοι να γίνουν 7. Οι 6 ξένοι να γίνουν 7 από τις ομάδες του ΕΣΑΚΕ έχει προχωρήσει. Και στην Elite League από 2 να γίνουν 3. Οι ομάδες της Elite League στείλανε μια επιστολή στην ΕΟΚ και στον υφυπουργό τον Ιωάννη Ντομπρούτσι. Δεν θέλανε να προχωρήσει αυτό για τους δικούς της λόγους. Μάλιστα είχαν πει ότι θα μοιράζονται και κάποια έσοδα σε κάποιες ομάδες. Τέλος πάντων δεν δέχτηκε, δεν πέρασε. Οπότε 2 πέφτουν, 2 θα ανεβαίνουν. Προσωπική εκτίμηση για μένα πιστεύω ότι ο Πανεώνας θα ανεβεί του χρόνου αφού ανεβαίνουν και 2.
1: Εντάξει, ναι.
0: Και εντάξει, πήρε και τον Γιώργο Μιχαλό, πήρε και τον
1: Δεδρινό.
0: Πιστεύω θα ανεβεί μαζί με ακόμα έναν.
5: Τον Κολοβέρο πήρε.
0: Και τον Κολοβέρο, ναι, πιστεύω θα ανέβει και ακόμα ένα. Τώρα οι ποιοι θα πέσουν είναι νωρίς, είναι πάρα πολύ νωρίς. Αλλά νομίζω ότι στο. Ένα καζάνι που είναι λίγο πιο χαμηλά για μένα είναι η Λευκάδα και ο Βίκος. Έτσι, και με βάση τους Έλληνες που έχουν ως τώρα. Οι έδρες δεν είναι φοβερές. Έτσι. Δηλαδή, μπορεί ο Ηρακλής να παίξει στο Βίκο ή στη Λευκάδα και να είναι ολογίδιο Ηρακλειδής. Αλλά είναι πολύ νωρίς. Μπορεί να φέρουν 6 ξένους παιχταράδες και να αλλάξει άρδινη κατάσταση.
5: Σωστά.
0: Αυτή την κουβέντα θα την κάνουμε σε κάνα μήνα από τώρα που θα έχουν πάρει οι ομάδες, θα έχουν σχηματίσει το 70-80% του ρόστερ και θα έχουμε καλύτερη εικόνα. Παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Ο Καλάθης για 2 χρόνια δίπλα, αν ερχόταν σε εμάς, δεν θα κράζαμε.
5: Δεν θα κράζαμε ούτε καν.
0: Όχι, όχι, όχι παιδιά. Ο Καλάθης για μένα μπορεί να παίζει μπάσκετ μέχρι τα 42. Όχι στην Ευρωλίγκα απαραίτητα.
5: Να παίζει μπάσκετ.
0: Μπορεί να παίζει μπάσκετ σε υψηλό επίπεδο. Και όταν λέω υψηλό επίπεδο, η Α1 είναι ένα υψηλό επίπεδο. Υψηλό το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πολύ υψηλό. Ποτέ δεν ήταν ο τέρμα αθλητικός παίχτης που τρέχει, κάνει, ράνει.
5: Ήταν το μυαλό, ρε φίλε.
0: Ήταν το μυαλό και η ψυχή της ομάδας. Θα σου κατεβάσει την μπάλα με ασφάλεια. Θα σου δώσει προσανατολισμό και κατεύθυνση στην επίθεση. Θα διαβάσει τις αδυναμίες, θα διαβάσει τα play, θα σου μοιράσει την μπάλα. Ένας τέτοιος παίχτης δεν έχει άμα έχει καλό σκαρί και καλή ζωή, μπορεί να παίζει. Είναι πολύ καλή μεταγραφή. Πήγε στο συμπολίτη, εντάξει, τον πλήρωσε αδρά. Έχουν περάσει σε μια νεοπλουτική ζωή στο μπάσκετ οι συμπολίτες. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν για τον Κακλαμανάκη ακούγεται ότι θα δώσουν 300 χιλιάρικα, όταν τον Gray δώσαν 800, τον Μπαζίνα τον πήραν 700 ρήτρα και με το συμβόλαιο πήγε στο 1,5. Όταν ακούς τέτοια ποσά, εντάξει, δεν μπορείς καν να μπεις σε διαδικασία διαπραγμάτευσης. Αλλά εμάς δεν πρέπει να μας νοιάζει αυτό, παιδιά. Αν ο Ηρακλής, όχι αν, ο Ηρακλής έχει μια σταθερότητα, μια υγεία, ένα καλό πλάνο και φαίνεται ότι από την ώρα που αναλάβαν αυτοί οι άνθρωποι μαζί με τον Πανταζόπουλο, η ομάδα ήταν να μην ανεβεί από την Α2 στην Α1. Ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι, φέραν τον Όντα, τον Καβαδά, φέραν τον Φοφανά. Η ομάδα έκανε. Τον Στονέκα έπαιξε τρομερό μπάσκετ, έκανε 2 blowouts στην Α2, νίκησε με 20 πόντους διαφορά το Final Four. Πέρυσι έκανε μια καλή χρονιά. Όλη η Ελλάδα μιλάει για το Ιβανόφι, για τη σοβαρότητα και για την υγεία που βγάζει αυτή η ομάδα. Μέχρι το Φεβρουάριο ήμασταν 6η-7η. Μετά για κάποιου λόγου η ομάδα δεν ήταν καλή. Έτσι, αυτό είναι αλήθεια, δεν πρέπει να το κρύβουμε. Οι παίχτες ήταν αλλού.
5: Δεν μπορούμε και να το κρύψουμε. Έτσι.
0: Ναι, οι παίχτες ήταν αλλού. Ήταν αλλού το μυαλό του για το χύψη λόγο. Η ομάδα μέχρι το μετά το Φεβρουάριο, μετά το μάζι με Παναθηναϊκό για την ακρίβεια, σταμάτησε να παίζει. Αλλά και μετά στη συνέντευξη τύπου που έγινε το Μάιο, πότε έγινε, ο στόχος τέθηκε. Ο στόχος είναι μίνιμουμ οχτάδα και βλέπουμε. Όταν εμένα μου λένε ότι ο στόχος είναι μίνιμουμ οχτάδα και βλέπουμε, αυτομάτως πάμε 1,5-2 σκαλιά πιο πάνω. Φέτος βγήκαμε 9. Ξεκινάμε με βάση το 8. Έτσι. Και είδατε, πήγαμε ENBL, οκ, okay, αποτύχαμε. FEC και μπορεί μετά το παραχρόνο να πάμε BCL. Αλλά δεν πάμε από το 0% και να δημιουργούμε οικονομικές τρύπες κτλ. Πάμε βήμα-βήμα. Όπως είπε και ο Πανταζόπουλος, δεν θα μπει σε διαδικασία να πάρει ένα παίχτη ή ένα όνομα ή το οτιδήποτε και να δημιουργήσει πρόβλημα στα οικονομικά της ομάδας. Βλέπουμε έχουν γίνει 3 γραφεία. Ποτέ δεν είχε ομάδα 3 γραφεία. Ήρθε ένας άνθρωπος που όλοι έχουν εστιάσει ότι είναι η γυναίκα του Πανταζόπουλου, αλλά δεν έχουν εστιάσει το βιογραφικό της.
5: Αυτή η γυναίκα ήταν 2 χρόνια στο.
0: Αυτή η γυναίκα ήταν στο Παναθηναϊκό.
5: Ήταν στο marketing team του Παναθηναϊκού.
0: Ήταν στο marketing team του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι απλά ο Παναθηναϊκός στην Ελλάδα, είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Ήταν στο marketing team του Περιστερίου με τον Σπανούλη που το Περιστέρι έφτασε Final Four BCL. Λίγο φτάνει να. Πρέπει να σταματήσουμε στην Ελλάδα να κοιτάμε αν είναι γνωστός του άλλου. Πρέπει να κοιτάμε λίγο και τι έργο και τι δουλειά έχει προσφέρει.
5: Αν είναι γνωστός του άλλου.
0: Ας είναι, αλλά αν έχει προσφέρει.
5: Αλλά αν είναι και καλό στη δουλειά του.
0: Δηλαδή, δεν κοιτάγαμε το 16 που ο Παφαθανασάκης έφερε τον Ζαμπάζι, τον Αλυψιόρου που δεν έχει παίξει πουθενά. Και κολλάμε τώρα σε αυτό. Που η κοπέλα, η γυναίκα μάλλον, έχει προσφέρει πόσα σε άλλες ομάδες. Τι να κάνουμε, έτσι είναι ο αθλητισμός.
5: Και τώρα θα προσφέρει σε ένα κλειδί. Έτσι είναι και δουλειές.
0: Έγινε μια ανακαίνιση στο γήπεδο, θα γίνουν μικροδιορθώσεις. Βλέπετε υπάρχει μια οργάνωση. Πόσοι άνθρωποι βγήκαν και είπαν για το πόσο καλή εξυπηρέτηση είχαν όσον αφορά τα διαρκείας που μπορεί να θέλουν να αλλάξουν θύρα. Παίρνει το τηλέφωνο, χτυπάει και κατευθείαν στο σηκώνει. Αυτό δεν πρέπει.
5: Στο γραφείο και. Θα βρει να ανανεώσει και από την μπουτίκ, αν ήταν κλειστό.
0: Θα βρει 5-10 άτομα. Μην κοιτάμε τι κάνουν οι συμπολίτες. Αν ο Ηρακλής είναι καλά και σταθερά ανεβαίνει, δεν πρέπει να του φοβόμαστε. Έτσι. Ωραία, γιατί να μην δεν έρθει ο Άρης και ο Πάουκ εδώ και να χάσει, αν έχεις μια καλή ομάδα και μια καυτή έδρα.
5: Και στο κάτω του μπάσκετ δεν παίζουν τα λεφτά.
0: Ναι. Δεν ήρθε ο Παναθηναϊκός. Ήρθε ο Παναθηναϊκός. Χάναμε 29-50 τρίτο δεκάλεπτο και έχασε.
5: 17 λεπτά πριν το τέλος.
0: Ναι, και θα φοβηθώ τώρα τον Άρη και τον Μπάουκ. Και επειδή έχει τον προπονητή του Σπανόλ και τον Καλάθι. Ναι, ανέβηκε. Είναι φαβορή. Δεν διαφωνώ. Είναι καλύτερη ομάδα. Αλλά δεν είναι υπερομάδα. Ας είναι ο Ηρακλής αυτός που πρέπει. Και ο Ηρακλής και στην μπάλα και στο ποδόσφαιρο έχει αποδείξει όταν είναι αυτός που πρέπει με σωστές βάσεις. Τη δουλειά του την κάνει και πολύ καλά. Αυτό να θυμάστε. Και μην κοιτάτε τι κάνουν. Φέραν τον Καλάθι, φέραν τον Άινα, τον άλλον. Και ο Ηρακλής έφερε το Μέλβιν. Έφερε το δεύτερο καλύτερο παίχτη του ΠΑΟΚ.
5: Τον πρώτο.
0: Με τον Ταϊρή. Εντάξει, με τον Ταϊρή. Κάνει μια καλή ομάδα και τα άλλα θα τα βρούμε.
5: Να πούμε ότι η μπουτίκ έχει 30% έκπτωση σε όλα εκτός από τον μπρελόκ. Δηλαδή, αν θες φανέλα αυτή τη στιγμή με 25 ευρώ παίρνεις φανέλα. Τη φανέλα, την επίσημη, την εμφάνιση από φέτος.
0: Ναι.
5: Και αν θες και παίκτη, πάει στα 33 τόσο.
0: Επίσης να πούμε ότι έχουμε και πολύ ωραία αυτά που είχαμε στην εκδήλωση του Ηρακλής Radio. Μπλουζάκι, μπρελόκ, κούπα ποτήρια. Και ποτήρια. Ελάτε να τα πάρετε, παιδιά. Εγώ τα έχω πάρει όλα εκτός από ποτήρι.
5: Τα ποτήρια.
0: Δεν πήρα ποτήριο.
5: Να πάρεις.
0: Πήρα κούπα, πήρα το μπρελοκάκι μου, πήρα την μπλούζα μου.
5: Σου είπα να πάρεις.
0: Θα πάρω, εντάξει, δεν πήρα. Αλλά ελάτε να τα πάρει, είναι πολύ ωραία.
5: Εγώ πήρα δύο μπλούζες πήρα. Από ένα ποτήρι πήρα και τον μπρελόκ.
0: Επίσης ας πούμε, είναι πρώτο καλοκαίρι, μπάλα ποδόσφαιρο, δεν μας νοιάζει. Πήραμε αδειοδότηση. Εντάξει, η αδειοδότηση δημιουργήθηκε ένα θέμα στην μπάλα από το άγχος μας. Δεν υπήρχε λόγος να διατρέχει κάποιο κίνδυνο η ομάδα να μην δεν πάρει.
5: Τι εννοείς?
0: Στο μπάσκετ όλα είναι μια χαρά οικονομικά. Πήραμε την άδεια, το γήπεδο είναι ok. Το μόνο που μας νοιάζει είναι αν θα έρθει ο Ινσίνη, αν θα έρθει ο Μέλβιν, αν θα έρθει ο Χ, ο Ψ, ο Ζ.
5: Πού βλέπουμε τα προϊόντα της μπουτίκ και πώς γίνονται παραγγελίες? Είναι μόνο
0: για ποιο, για το μπάσκετ λέει.
5: Ναι,
0: δεν ξέρω αν υπάρχει site ακόμα. Σίγουρα υπάρχει εδώ η μπουτίκ.
5: Ναι. Εκτός αν μένεις έξω από Θεσσαλονίκη. Που μπορούμε να το κανονίσουμε αυτό να γίνει.
0: Ο Ανδρέας Σωτηρόπουλος λέει: εγώ ξεκίνησα από Γαλλία, έφτασα Γερμανία, έκανα. Πόσο γρήγορα, πιο γρήγορα από μένα πας.
5: Ψώνια μου σε εσάς, με εσάς, στα ακουστικά.
0: Πάμε δυνατά την νέα χρονιά, κάνανε ήδη. Μπράβο. Αυτό είναι παράδειγμα προς μίμηση. Έτσι.
5: Και ψώνια και διαρκεία.
0: Εγώ, να γίνει αλήθεια, ζήλυψα πιο πολύ το ότι πήγε από Γαλλία Γερμανία. Μάλλον θα ήταν στο Στρασβούργο.
5: Εντάξει,
0: που είναι κοντά.
5: Διαρκεία έχει.
0: Διαρκεία έχω, ανανέωσα.
5: Έχω.
0: Και εσύ έχει.
5: Εγώ έχω.
0: Το ανανέωσα στο White σε 50, νομίζω είμαι. Αν δεν κάνω
5: λάθος. Κάτι, εγώ κάτι τέτοιο είμαι. White σε 30, νομίζω.
0: Τη είπα, όποιο είναι, βάλτο. Εγώ ήρθα από κοντά, παιδιά. Την προηγούμενη.
5: Τη είπα, όποιο είναι, βάλτο.
0: Είχαμε, ναι, επειδή έπρεπε να είμαι λίγο στο Ιβανόφιο και με ευκαιρία ανανέωσα και το διαρκές μου την Τρίτη, μια μέρα πριν την εκδήλωση Ηρακλής Radio. Η διαρκείας παντού. Να, Ηρακλή λέει μπάσκετ, μπάλα. Η μπάλα αυτή είναι βόλεϊ, νομίζω, ή μπορεί και βόλεϊ. Βόλεϊ, χάντμπολ. Κοντά καθόμαστε.
5: Δίπλα είμαστε, φίλε.
0: Κοντά καθόμαστε.
5: Συγγνώμη, φίλε, αυτή είναι η θέση μου.
0: Και τώρα που πει για τη θέση μου, ένα. Πρόβλημα. Ένα πράγμα το οποίο φταίω και εγώ και δεν θα πω ότι φταίμε. Και φάνηκε έντονα, ας πούμε, στο μάτς με τον Παναθηναϊκό που είδαμε πολύ κόσμο και θα πω υπήρχαν κάποια κοριτσάκια που θέλουν να έρθουν να δουν τον Χουάντσο, τον Οσμάν. Δεν πρέπει αρχικά να υπάρχει αυτός ο κόσμος στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν αυτά τα άτομα μπήκανε, έχω εγώ ένα γνωστό και θα φέρω και την και τη φίλη της κόρης μου και αυτά η οποία θέλει να δει τον Χουάντσο, ή αν προλάβαν και μπήκανε στο Μόρ, στην Ticketmaster, πια είχαμε πέρυσι, δεν θυμάμαι, για να κλείσουν εισιτήριο. Και ήταν στο πέταλο. Δεν γίνεται τώρα, ήμασταν στο πέταλο στην πρώτη σειρά στο κάγκελο, ήταν αυτές και να τρέχουν να βγάζουν βίντεο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Πρέπει να κάνει κάτι ΚΑΕ, γουσού, κάποια συνεννόηση, δεν ξέρω πώς. Για μένα, αν υπάρχει ένα μικρό ψεγάδι, είναι ότι κάπως πρέπει να περιορίσουμε τον κόσμο ο οποίος έρχεται να υποστηρίξει την αντίπαλη ομάδα. Το Ιβανόφ είναι υπερβολικά μικρό για να χωρέσει τον Ηρακλειδέα και δεν μας παίρνει να φέρνουμε κόσμο ο οποίος θέλει να υποστηρίξει την άλλη ομάδα. Το να φέρω σε ένα μάτσο Ηρακλής Καρδίτσα, Ηρακλής Μαρούς, Ηρακλής Περιστέρι, έναν ουδέτερο, ένα φοιτητή, ο οποίος δεν υποστηρίζει κάτι, αλλά τον ψιλοψήνει φάει η κουλτούρα του Ηρακλειδέα και. Θα τον πάρω στο γήπεδο μια φορά και μπορεί να ψηθεί με αυτό που θα δει και να γίνει Ηρακλειδέας. Ναι, εννοείται. Θα το φέρεις το παιδί, που μπορεί να, να σπουδάζει ένα παιδί από την Κομοτηνή, από την Καρδίτσα, από την Κοζάνη και, είναι στα, και ψάχνεται να έρθει να γουστάρει Ιβανόφ να γίνει Ρακλάκι. Αλλά το να φέρω μια φίλη της κόρης μου, μια ξαδέρφη, μια νηψιά μου που είναι 13, 15, 17, 20 χρονών και θέλει να δει τον Χουάντσο, τον Οσμάν, τον Άμ, τον Χίψη, Βεζένκοφ, ναι, και να βγει φωτογραφία, αυτό πρέπει ο καθένας αρχικά από μόνος του, γι' αυτό λέω δεν φταίμε συλλογικά, αλλά πρέπει ο καθένας να το δει από μόνος του, να μην το κάνει, παιδιά.

0: Έχεις φορτιστεί?
1: Όχι, ούτε δεν έχουμε. Εντάξει, μωρέ, σε μια ώρα τελειώνουμε. Λοιπόν, αυτά είχα ήθελα να κάνω μια μικρή παρένθεση. Εσείς συνεχίζετε, παίρνετε τηλέφωνο στο 2317-0038-58 να μας πείτε ό,τι θέλετε για μπάσκετ ή για οτιδήποτε άλλο. Μέχρι πότε είναι η έκπτωση, ξέρετε?
0: Μέχρι 30 Ιουνίου είναι η έκπτωση στην Boutique.
1: Ναι, για την Boutique. Για τα διαρκεία, αν θες για ανανέωση, ήταν μέχρι χθες ή μέχρι το πρωί. Πότε ήταν, τέλος πάντων, τελείωσε. Ναι, μέχρι, ναι, τελείωσαν οι ανανέωσεις. Άμα είχες διαρκεία.
0: Φίλε μου, γυρεός 10, άμα πας στο Instagram και μπεις στο Ira Fan Store, δείχνει τα προϊόντα. Μπορείς να τα δεις. Και δεν ξέρω πώς τα αγοράζεις τώρα αφού μένεις εκτός Θεσσαλονίκης.
1: Και όπως είπε και ο κύριος,
0: αλλά αν με βρεις στο Instagram ή στο Facebook ή κάπου, στείλε μου ένα μήνυμα να σου στείλω με box.
1: Α, δεν έχω ανοίξει το Messenger το σύνορο και αυτά. Και όπως είπε και ο κύριος Χετάκης στην προηγούμενη εκπομπή, δεν θυμάμαι την προηγούμενη, στην εκπομπή του Παύλου, τέλος πάντων, στη Φουκαριέρα, έρχεται και boutique και η shop για το ποδόσφαιρο, έτσι, κάτι που έχει λείψει από την Ηρακλειδέα τόσα χρόνια.
0: Θα μπορούμε να διαλέξουμε και παίκτη
1: στη φανέλα. Φαντάζομαι, ναι. Φαντάζομαι, ναι.
0: Εννοείται.
1: Ο Χρήστος Έσλη, καλησπέρα από Κιανόλευκο Συνεργείο. Τώρα ανοίξαμε το Messenger. Τα ξεχάσαμε.
0: Αυτά είναι παλιά μηνύματα.
1: Ναι. Οπότε θα προετοιμαστείτε και για την μπάλα.
0: Θα ήταν ο Κασελάκης, κάποιος έρωτησε.
1: Ναι, ο Κασελάκης. Ναι, εντάξει.
0: Μια χαρά θα ήταν ο Λεωνίδας.
1: Έμπειρο παιδί, παιγμένος.
0: Α1.
1: Μπορεί να σουτάρει, μπορεί να πάρει τα rebound. Δεν με τρελαίνει.
0: Ούτε εμένα.
1: Δεν με τρελαίνει πλέον.
0: Επίσης, Χριστή, όταν τον βλέπω, okay, μου φαίνεται okay πολύ κοντός για τεσσάρι.
1: Εντάξει, όχι.
0: Όχι, όταν τον βλέπουμε στο γήπεδο. Στατιστικά είναι οκ. Okay.
1: Πόσο είναι, δεν είναι 2-5.
0: Κάπου εκεί. Εντάξει, αλλά φαίνεται πόσο πολύ πιο μικρό στο γήπεδο, αυτό εννοώ. Φαίνεται πιο έτσι. Κατάλαβες.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Εγώ προσωπικά ξέρω να το νιώθει κανένα άλλο.
1: Δηλαδή τον Σαλάς τον έβλεπες πιο μεγάλο του, ναι, Μαρουσίου.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό εννοώ.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, εικόνα, ο Σαλάς είναι και ψηλός, είναι μακρύς.
0: Και έχει χέρια έτσι.
1: Ναι, ο Κασελάκης είναι λίγο πιο μαζεμένος, δεν έχει μεγάλο μέγεθος. Ας πούμε ο Κουζέλογλου είναι θηρίο.
0: Ναι.
1: Είναι θηρίο.
0: Το πιάσες. Μπράβο.
1: Κατάλαβες.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Κατάλαβα τι εννοείς. Ωραία. Ναι, κάτι άλλο για παίχτες δεν έχουμε. Δηλαδή. Έχουμε, αλλά δεν θα πούμε κάτι, παιδιά. Ονόματα δεν θα ακούσετε από εμάς. Αν δεν υπάρχει κάτι πιο τελεσίδικο. Και ο λόγος είναι για να προστατεύσουμε την ομάδα, έτσι. Γιατί.
0: Φίλαθλοι, προστατέψτε την ομάδα.
1: Ναι. Γιατί τώρα μπορεί εγώ να πω ότι ο Ηρακλής είναι κοντά στο Μεγκούσα. Να το πάρει ένας να το γράψει στο χ Twitter, στο χ Facebook. Να το δει ένας δημοσιογράφος της Αθήνας, οποιοδήποτε, ή έχει ένα γνωστό, να διαρρεύσει και κάπως να δυσκολέψει τη μεταγραφή της ομάδας. Έτσι, γιατί ειδικά άμα οι μάνατζερ και οι μάνατζερ έχουν συγκεκριμένους παίκτες που τους στέλνουν στην ελληνική αγορά. Όταν ένας μάνατζερ προτείνει να παίξει στον Ηρακλή, δεν τον προτείνει μόνο στον Ηρακλή, τον προτείνει και στο Περιστέρι, τον προτείνει και στον Κολοσσό και πάει λέγοντας.
0: Είναι σαν να ψάχνει δουλειά. Επειδή έστειλες ένα βιογραφικό, δεν σημαίνει ότι θα στείλει και άλλα 10 σε άλλα μαγαζιά.
1: Ή πόσο μάλλον να μιλάει και για τους Έλληνες, έτσι.
0: Που καλά, για τους Έλληνες και είναι ακόμη πιο περιορισμένη μικρή η αγορά, οπότε είναι και πιο λογικό.
1: Αν βγούμε και πούμε ότι ο Ηρακλής είναι κοντά σε αυτόν τον χι Έλληνα παίχτη, μπορεί ο άλλος να ανεβάσει την προσφορά του βράδυ 10-20 χιλιάρικα, είναι κάτι να το πουλήσει, να το προσφέρει. Οπότε δεν χρειάζεται, παίζουν αυτά τα mind games. Οπότε θα πούμε ότι η ομάδα κοιτάει καλούς παίχτες. Οπότε να είστε αισιόδοξοι. Και μπορεί να φάγαμε ένα-δύο άκυρα. Και αυτό δεν ήταν, μπορεί να μην ήταν προτάσεις να καλές. Δεν είναι ότι. Και μάλιστα δεν είναι, μπορεί να μην απαντήθηκε. Δεν απαντήθηκε γρήγορα το όχι. Πέχρι το πήγε από εδώ, το πήγε από εκεί, το πήγε παρά εκεί. Ήρθε κάτι καλύτερο για αυτόν. Αλλά η ομάδα από τη στιγμή που κοιτάει καλούς παίχτες, δεν θα κάτσει ο ένας, θα κάτσει ο δύο.
0: Σημάδι, ναι.
1: Είναι καλό σημάδι. Αν η ομάδα κοιτούσε παίχτες τη τάξη των 50-60 χιλιάδων, εκεί θα ήταν το πρόβλημα. Όταν η ομάδα δεν κοιτάει τέτοιους παίχτες και κοιτάει αρκετά καλύτερους, αν έρθει ο Α ή ο Β, είμαστε OK. Και θα είναι καλοί παίχτες. Τώρα, έχουν ψηλοβγεί κάποια ονόματα. Όποιος τα έχει δει, τα έχει δει. Μακάρι να έρθουν. Αλλά αν δεν έρθουν αυτοί, όπως είπαμε, θα έρθουν άλλοι. Έτσι. Ακόμα είναι νωρίς. Η προετοιμασία ξεκινάει, πάντα ξεκινάνε εκεί οι προετοιμασίες μετά το 15 Αύγουστο. Έτσι.

0: Τώρα οι παίχτες μπορεί πιο πριν να έρθουν να κάνουν καμία αιματολογική, κανένα εργομετρικό, καμία ιστορία, κανένα τέτοιο. Και το πρωτάθλημα ξεκινάει 5 του μηνός. Το σουκού εκείνο πόσο πέφτει. Τώρα, επειδή κάποιοι είπατε για προκριματικά BCL, τι παίζει. Έχει βγει ένα potential update lineup για τις ομάδες και υπάρχουν 3-4 wild card. Υπάρχει περίπτωση να δοθεί στην ελληνική αγορά, αλλά τι υπάρχει. Αν ο Ηρακλής δεχθεί να παίξει προκριματικά BCL, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει τέλη Σεπτεμβρίου, μέσα Σεπτεμβρίου, να πάει να δώσει ένα πρωτάθλημα σε μια φούσκα που θα είναι στη Βουλγαρία, στην Κύπρο, που θα είναι, άρα παραπάνω έξοδα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει η προετοιμασία να αρχίσει πολύ πιο νωρίς, τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Και δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι η ομάδα είναι διατεθειμένη να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Το FIBA Europe Cup είδαμε και από πέρυσι και από πέρυσι και γενικά τα τελευταία χρόνια ότι είναι μια διοργάνωση που έχει ανεβεί πάρα πολύ το επίπεδο και δεν είναι η διοργάνωση που παίξαμε το 20 και το 21. Δεν είναι εκείνη η διοργάνωση. Είναι πολύ πιο δυνατή. Είδαμε πέρυσι ομάδες σαν τη Μούρθια, σαν την Μπιλμπάο, σαν τον Μπάουκ του δεύτερου γύρου που ήταν μια πολύ καλή ομάδα. Είναι μια πολύ καλή διοργάνωση και νομίζω είναι το ιδανικότερο και θα παίξει ο Ηρακλής στους ομίλους του FIBA Europe Cup. Έχει κλειδώσει αυτό. Και νομίζω είμαστε, δεν έχει βγει κάτι επίσημο, αλλά νομίζω είμαστε για εκεί.
1: Αυτό που γράφτηκε για τον Πολωνό Point Guard ισχύει.
0: Για τον Πολωνό Point Guard. Κάπου πήρε το μάτι μου κάτι.
1: Και εγώ κάπου το είδα.
0: Δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει κάτι. Τώρα αν ενδιαφέρει η ομάδα, it's ok, αλλά δεν υπάρχει κάτι. Τώρα αν θα προκύψει κάτι μελλοντικά, είναι άλλο.
1: Αλλά όπως είπαμε, ακόμα είναι νωρίς.
0: Ναι, είναι νωρίς. Ωραίος παίχτης, αλλά είναι νωρίς.
1: Τον είδα λίγο, είναι νωρίς.
0: Καλησπέρα, Δεύτερη. Σήμερα μου ήρθε μέρτσα από ασβεστοχώρη και από αύριο γαλάζια πολεοδομία.
1: Θα είναι ανανεωμένη.
0: Πολύ αργό. Εμείς ευχαριστούμε. Από Μονεβασιά. Γεια σου, Όμηρα, από Μονεβασιά. Αυτό, το Ηρακλής, λέτε αυτό είναι. Μονεβασιά, Ηγουμενίτσα.
1: Κασελάκης 2-3.
0: 2-3.
1: Ναι, μια χαρά. Τι 2-3, τι 2-5.
0: Ναι, φέτος
1: καλύτερα. Σκέψου ότι ο Αρνόκουρος λένε ότι είναι
0: 2-3, όπως είναι. 2-2-2-1, 2-3.
1: Φέτος καλύτερα και Europe Cup, ακριβώς. Η διοίκηση δεν θέλει να βιαστεί και να κάνει μεγάλα βήματα και έτσι όπως απλώνει το πόδι να πέσει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Θέλει να κάνει αργά και σταθερά.
0: Ποια ομάδα θα παίξει από την Ελλάδα η NBL?
1: Το Μαρούσι.
0: Το Μαρούσι λογικά θα παίξει η NBL. Έμεινε πολύ ευχαριστημένη. Μάλλον η φίλαθλο Μαρουσίου και η δείξη έβλεπε τα περσινά μάτια του Ηρακλή και λέει: α, σε αυτή τη διοργάνωση θα παίξουμε. Εντάξει, αλλά μπορώ να το καταλάβω. Όπως ο Ηρακλής πέρυσι παίξει το NBL και ήταν ένας τρόπος να προσελκύσει ίσως κάποιους παίχτες και να έχει παραπάνω μάτς για ρυθμό. Μπορεί να είναι κάτι αντίστοιχο που θέλει να κάνει και το Μαρούσι.
1: Το κατέκτησε η Μπιλμπάο, ναι, το ξέρουμε.
0: Ναι, το κατέκτησε η Μπιλμπάο δύο συνεχόμενες φορές. Ο ψηλός,
1: όχι ο Κλίνασον, πώς θα λένε.
0: Χλίνασον, ο ψηλός.
1: Χλίνασον, ο κοντός, ο
0: αριστερόχειρας.
1: Με το πολωνικό το όνομα.
0: Ο Πατζά.
1: Ζαγόρσκι.
0: Δεν τον θυμάμαι.
1: Ζαγόρσκι.
0: Ζαγόρι. Ναι. Νερά Ζαγόρι.
1: Όχι, φίλε, μόνο Πάικο.
0: Θα βγάλουμε διπλό.
1: Μόνο Πάικο.
0: Τρομερά είναι τα νερά, μην κάνουμε και διαφήμιση. Είναι το μοναδικό νερό που βλέπω διαφορά.
1: Το Πάικο.
0: Τα νερά Μακεδονία. Τρομερό.
1: Πάικο είναι. Ρε φίλε, αν το βλέπει κάποιος από την Πάικο, σας παρακαλώ, το στόμιο, ρε φίλε, είναι πάρα πολύ μικρό. Κάντε κάτι για το στόμιο.
0: Ξέρεις πώς πήρα πρώτη φορά αυτά τα νερά? Αυτά είναι φυσικά πρόσφατα, δηλαδή πενταετίας είναι, πόσο είναι.
1: Είναι το καλύτερο νερό.
0: Πριν καμιά στον κορονοϊό περίπου, είχα πάει ήμουν στη Χαλκιδική σε ένα μάρκετ. Δεν τα ήξερα ποτέ, σαν ονομασία, εμφάνιση, τίποτα. Και είμαι στη Βουρβουρού, πάω σε ένα μίνι μάρκετ και πάω να πάρω μια εξάδα νερά. Και βλέπω αυτά τα νερά μπροστά μου.
1: Τι είναι αυτά?
0: Είχε ένα summer design. Γενικά είναι ψιλοζευρέ τα χρώματα.
1: Ναι. Και είναι και λίγο το μπουκάλι, λίγο έτσι.
0: Ναι, και ήταν επειδή ήταν summer design, ήταν γαλάζιο, έτσι κυματιστά. Και λέω θα πάρω αυτά μόνο και μόνο για το design. Μου πούλησε το design και τα παίρνω και ήταν το μοναδικό νερό που ένιωσα διαφορά και πίνω full pipe.
1: Δηλαδή έχει μιτσκέλι.
0: Έχω πει μιτσκέλι.
1: Τραγικό. Τραγικό.
0: Λέει ο Ανδρέας, μέσα έπεσε από Στρασβούργο σε Κιέλ. Είδε μέσα, Στρασβούργο.
1: Κτέλ Χαλκιδική έχει χρησιμοποιήσει.
0: Πολύ παλιά, ναι.
1: Εντάξει. Νερά Κρήτη.
0: Δεν έχω.
1: Καλύτερα να διψάω.
0: Ναι.
1: Πραγματικά.
0: Όχι, εντάξει.
1: Καλύτερα να διψάω. Είναι και πει νερό βρύση στη Χαλκιδική.
0: Ναι.
1: Δεν.
0: Μη. Εντάξει, φέτο έχουμε και Λούκιτ παντρεμένο.
1: Σωστό.
0: Δεν ξέρω να το ξέρει.
1: Το ξέρω, εννοείται.
0: Και δεν μα κάλεσε.
1: Του τα κρατάω εγώ.
0: Δεν μας τα κάλεσε, είναι στη Ρωσία. Έτσι, είναι εκεί με την εθνική, κάνει και.
1: Να ξαναπούμε για όσους πήγαν τώρα, το ότι είναι στη Ρωσία δεν σημαίνει ότι δεν ασχολείται με τον Ηρακλή, γιατί δεν έχει συχνή επικοινωνία με τον Πανταζόπουλο για το ποιους παίχτες θα φέρουν. Και
0: παιδιά, άμα πάτε στο Ιβανόφιο από το πρωί ως το βράδυ, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, θα βρείτε τον Πανταζόπουλο και τη διοίκηση εκεί. Όλη την ημέρα είναι εκεί και συζητάνε από ποιον παίχτη θα φέρουν, μέχρι και το αν το ποτήρι με το νερό πρέπει να είναι εδώ ή να είναι εδώ. Συζητάνε και αναλύουν τα πάντα, αγωνιστικά και μη αγωνιστικά. Σχεδιάζουν πάρα πολλά. Άλλα βγαίνουν, άλλα δεν βγαίνουν. Αλλά υπάρχει τρομερή διάθεση, τρομερή ενέργεια, και υπάρχουν επιτέλους άνθρωποι που ασχολούνται. Όπως βλέπουμε αυτό που γίνεται και στην μπάλα, σιγά σιγά, που από εκεί που παλιά έπαιρνε τηλέφωνο δεν είχαμε καν γραμμή, τα προηγούμενα 1-2 χρόνια έπαιρνε τηλέφωνο, είχε 3 άτομα, πλέον έχουμε γεμίσει διευθυντές και πολύ καλά κάναμε, έτσι. Πολύ καλά κάναμε γιατί έπρεπε. Κάτι αντίστοιχο υπάρχει και στο μπάσκετ. Και αυτό είναι υγεία. Όταν υπάρχει, όταν η διοίκηση δεν είναι απλά ρίχνουν λεφτά και δεν έχουν ιδέα τι συμβαίνει.
1: Στο Sky οριστικά το μπάσκετ λέει.
0: Στο Sky έκλεισε. Τώρα στην Τιό, σου κάνω κουμπί. Είχα ακούσει για Μέγκα. Είχα ακούσει ότι θα αλλάξει σίγουρα. Είχα πει για Μέγκα. Αν πήγε στο Sky, και αυτό το πήρε ο Αλαφούζος. Πού το είδες, ρε μεγάλε. Κάπου θα το βρούμε. Άμα εντάξει. Λοιπόν, τώρα για να το γράφει ο φίλος. Μπορεί να ισχύει. Εντάξει, θα το θα βγει. Άμα βγει ο Αντώνης Αναστασίου, στην αλήθεια. Ναι, γενικά με την ΕΡ δεν είναι ευχαριστημένη και ξέρετε από πού ξεκινάει όλο αυτό. Από όλο ξεκινάει από το δίπολο,
1: ναι,
0: Ολυμπιακού,
1: ναι,
0: Παναθηναϊκού. Όχι, δεν έδειξε αυτό το πλάνο, όχι, έδειξε αυτό. Όχι, ο σχολιαστής αυτός
1: είπε αυτό.
0: Είναι,
1: δεν είπε
0: αυτή
1: το
0: την
1: άλλο.
0: Ομάδα, είπε ότι είναι φάουλ, δεν είναι φάουλ.
1: Αυτό γίνεται τελευταία πόσα χρόνια, ότι ναι. Όταν είναι εντός ο ένας είναι εντός ο σπίτι, ναι. Και όταν είναι εντός ο άλλος.
0: Και οι Ολυμπιακοί τώρα ανεβριάσαν με τον Ιωάννου γιατί είπε ότι είναι φάουλ του Χέις Ντέβις στο Μιλουτίνοφ.
1: Εντάξει, και εγώ είπα ότι δεν είναι, γιατί δεν μπορούν να μπαίνουν να με δουν εμένα.
0: Ναι, εντάξει, τώρα θα έλεγα μια παροιμία, αλλά δεν είναι πρέπουσα, δεν είναι για τον αέρα. Οπότε δεν
1: θα μου πεις μετά, δηλαδή.
0: Εντάξει, τις κοντίς, τις τέτοιες φταίνει οι τρίχες, πώς το λένε, κάπως έτσι δεν το λένε. Δηλαδή τώρα
1: εδώ
0: μας φταίει ο Ιωάννη
1: και ο κόσμος καίγεται και το
0: και τότε χτενίζεται, ναι, εντάξει. Που οι δύο αυτοί έχουν κάνει όργια και κάνουν όργια στο ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία 2 χρόνια, και μία μαλώνει ο ένας μέσφαξης, μία ο άλλος, και ουσιαστικά κάνουν τα ίδιο πράγμα με απλά τη μία τριετία του κανένας και άλλη ο άλλος.
1: Ότι νιώθουν και οι δύο σφαγμένοι.
0: Ναι, αυτό είναι φοβερό.
1: Ο Ολυμπιακός δεν ξέρω πώς μπορεί να νιώθει σφαγμένος.
0: Αυτό είναι φοβερό, εντάξει. Και ο Παναθηναϊκός τώρα γκρινιάζει που εγώ δεν λέω. Εντάξει, ψηλοαδικήθηκε, αλλά 20 χρόνια, 15 έκανε τα ίδια και πράγματα.
1: Είχαν κάνει. Ο DPG είχε πει ότι αυτοί μετράνε βολές και εμείς μετράμε τίτλους. Και τώρα που είναι το αντίστροφο.
0: Το ξέρεις ότι ο μπαμπάς μου παλιά έχει ορίσει διαιτητές για την Α1.
1: Τι λες?
0: Ναι, εγώ έχει ορίσει.
1: Αυτός φταίει που έχουμε αυτούς δηλαδή.
0: Όχι, τώρα εγώ σου μιλάω πριν τον κορονοϊό.
1: Α.
0: Είχε τύχει και κάνα δύο φορές, όχι μόνος του, μαζί με κάποιους ακόμα, με έναν ακόμα που ήταν εκεί
1: πέρα. Με κάποιους ωραίους κύριους ακόμα.
0: Με έναν ακόμα που τέτοιο, είχε τύχει εκεί πέρα στη δουλειά μαζί και ήρθε το χαρτί να ορίσει τους διαιτητές και λέει αλλά κάτσε να τους κάνουμε μαζί.
1: Και μαζί σου.
0: Όχι με μένα.
1: Α.
0: Ο πατέρας μου με τον άλλο.
1: Εκείνον, τον κύριο.
0: Με τον εκείνο, ναι.
1: Με τον έτσι.
0: Ναι, με τον πρόεδρο της Κέδα. Ναι. Αλλά τώρα δεν είναι ζωή, οπότε μπορούμε να το πούμε. Για φέρε λίγο το τασάκι. Ενώ κανένας από τους δύο, οπότε εντάξει, δεν θα μας κράξει και κανείς. Αλλά είχαμε γενέτρια. Είχε ήταν πολύ γύρι σε σπίτι μου, λέει. Ξέρεις ποιος θα είναι διατήρηση εκείνο το μάτσο. Όχι, μα ξέρω, εγώ τους έβαλα.
1: Ο Μάκης, ο Λάκης και ο Σάκης. Πού το ξέρεις εσύ?
0: Δεν έχει κλείσει, δεν έχει κλείσει. Ετοιμάζει πρόταση ο Αλαφούζος. Α, πανέρχεται με νέο ρεπορτάζ.
1: Ενημερωμένο το κοινό μας.
0: Ναι. Πάντως, θυμάμαι παλιά ο Sky είχε μάτς Ευρωλίγκας. Τώρα εσύ δεν τα πρόλαβες.
1: Πού να τα προλάβω, ρε.
0: Το 7, το 8, το 9, κάπου εκεί. Και είχε ωραίες μεταδόσεις. Είχε ωραίες μεταδόσεις. Ευρωλίγκα, όχι Α1. Και είχε χαβαλέ, ήταν ωραία. Και μακάρι, εγώ με την ΕΡΤ. Η ΕΡΤ, ας πούμε, τον Ηρακλή φέτος τον είχε full συχνά στο ΕΡΤΦΛΙΞ, ΕΡΤ
1: Sports 4.
0: Ναι. Νησάφι με αυτό, ο Μωρέτης είναι δανεικός από τον Παναθηναϊκό και ο Μωρέτης είναι δανεικός από τον Παναθηναϊκό.
1: Και εμείς το ξέρουμε, ρε.
0: Πιο πολλές φορές ακούσαμε αυτή τη φράση παρά το όνομα, τη λέξη Ηρακλής. Φτάνει με αυτό. Δηλαδή και κάτι
1: μα,
0: άλλο.
1: Εμένα δεν με πειράζει αν το λένε. Θέλω το consistency σε όλα. Δηλαδή, μέχρι και όταν κράζουν τους διαιτητές ή διαιτητικές αποφάσεις, θέλω αν δεν το δίνει εκεί, να μην το δώσει ούτε εκεί.
0: Βέβαια.
1: Αλλά όταν λες μόνο για το Μωράιτ ότι είναι δανεικός και ο Άρης π.χ. έχει δύο δανεικούς από τον Ολυμπιακό και δεν λες για κανέναν.
0: Βέβαια. Που αυτός που έχει. Που είναι ο κύριος εκπρόσωπος του οκτάγωνου στην Ελλάδα, είναι και εκπρόσωπος της οικογένειας της έτσι εδώ πέρα και έφερε τον αδερφό του από την ομάδα της Αθήνας στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μια καλή σχέση τώρα, να τα πούμε. Τόσο απ' έξω γίνεται. Εντάξει τώρα, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια ήταν δημοσιογράφος του Τάλιρου και τώρα ξαφνικά έγινε να πούμε super mind. Εντάξει τώρα. Και στην υποδοχή με το Τρόπαιο ήταν πρωτημούρη και στη συνέντευξη τύπου.
1: Μη.
0: Εντάξει τώρα. Τέλος πάντων.
1: Τελικά τι έγινε, είχα δίκιο για Φουρνιέ.
0: Τι.
1: Που τα έλεγα εγώ.
0: Τι είπες.
1: Ότι για μένα είναι ο καλύτερος παίχτης στην GBL φέτος.
0: Εμείς ποιον είχαμε πει.
1: Δεν ξέρω. Αλλά κοροϊδεύατε με τον κύριο Χρήστο γιατί έκανε κάτι λαθάκια στο Game 2.
0: Αφού δεν κάναμε εκπομπή, ρε φίλε, από τώρα.
1: Κάναμε και είχε πάρει ο κύριος Χρήστος και
0: φίλε, αποκλείεται να σου πούμε κάτι αρνητικό για τον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ είχε μέσω 30 πόντους στους τελικούς.
1: Ναι.
0: Αποκλείεται. Εντάξει. Ο Φουρνιέ το απέδειξε και πέρυσι στο μάτς με τη Μονακό που παρόλο που απεκλείστηκε έβαλε 40 και στην Ευρωλίγκα έκανε παπάδες στα κρίσιμα και μπροστά και στους τελικούς. Δηλαδή είναι παίχτης, είναι παιχτάρα.
1: Παίχτης στο μεγάλο μάτς.
0: Παίχτης στο μεγάλο μάτς. Ήρθαμε στο Ιβανόφιο, ήταν μεγάλο μάτς, ήρθε μας έβαλε 30-35 πώς μας έβαλε. Στα δύσκολα μπαίνει μπροστά. Τώρα όταν παίζει με κάτι άλλο, Σάρης, Πάο, Καρδίτσα, Μαρούση. Αξι, θα κάνει τον Πάο και θα βάλει 10. Στο Ιβανόφιο για να κερδίσει ο Ολυμπιακός θα έβαλε 35. Η αλήθεια αυτή είναι. Παναθηναϊκός ήρθε, έβαλε τον Ναν, τον Χέις Ντέιβις, τον Οσμάν, τον Γκραντ. Έχασε.
1: Οσμάν δεν έπαιξε εδώ εκεί.
0: Δεν έπαιξε, ήταν στον πάγκο. Γεια σου Κατερίνα.
2: Τι κάνετε?
0: Κάνουμε εκπομπή.
2: Το ξέρω.
0: Είσαι ένας από τους ακροατές που μας ακούει.
1: Κάτσε, ρε φίλε. Ούτε Εγγλέζος δεν είσαι. Σχέθηκα μισή ώρα πριν.
0: Κάτσε, έχουμε κλείσει. Κύριε Γιάννη, λοιπόν, άδε κι άλλος. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε εσείς.
3: Τι τρίπλα ήταν αυτή σήμερα?
0: Είπαμε θα αλλάξουμε.
3: Είπατε θα αλλάξετε, αλλά εντάξει, τώρα καταλάβες, άνοιξα το κινητό και βλέπω εκεί rebound. Άμα λέω κάτσε να μπω και επιτυχαίνω εκεί που λέει ο Νικόλας για το Φουρνιέ. Δεν ήταν ο Σπύρος, ήσουν εσύ με τον Γκρίσρε που έβλεπα το μάτς, το τρίτο τελικό.
1: Γι' αυτό μπερδεύτηκα.
0: Βάζεις λόγια στα που δεν έχω πει, ρε.
3: Που ο Φουρνιέ εκείνη τη μέρα έκανε όλα τα λάθη της, όλα τα λάθη, είχε δώσει 10 πάσεις λάθος. Και ήταν εκείνο το μάτς του Ολυμπιακού, τους λέω, μου θύμιζε η Ηρακλή δεύτερο γύρο.
1: Στο 2 πρέπει να ήταν, στο Game 2.
3: Ναι, ναι, το 68-58 που είχε γίνει.
1: Το τραγικό μάτς, ναι.
3: Ναι, που ήταν Ολυμπιακός δεν βλεπότανε.
0: Πάντως είπαμε παιδιά, θα κάνουμε Τετάρτες, ναι. 6 με 8 να ακούνε και οι άλλοι αφού.
3: Α, ναι.
0: Τετάρτες,
3: γιατί
0: 6 με 8.
3: Έβλεπα τρόχο της τύχης και λέω κάτσε έχει διάλειμμα να δω καμιά είδηση. Λέω άμα έχουμε καμιά μεταγραφή κανένα αυτό.
1: Πώς πάει ο τροχός της τύχης?
3: Έχει ένα γκολόφαρδο εκεί πέρα, δεν ξέρω και έβγαλε στο χιλιάρικο, έβγαλε 3 σίγμα και πήγε στα 4,5 τώρα. Τέλος πάντων, που λέτε για τον μπάσκετ. Δεν ξέρω αυτά που έβλεπα. Ο Παναθηναϊκός έχει ωραία μονάδες αυτά. Αλλά αυτά που κάνει ο GBDBD και με τις διαμαρτυρίες, δεν ξέρω, μου έδωσε την εντύπωση ότι την ευρικότητα και όλη αυτή την συνεχίζει ο Αταμάν και τη μετέδιδε και στους παίκτες μέσα, δεν ξέρω. Το παρατηρήσατε αυτό, ότι παίζανε ειδικά ο Ναν.
0: Είχε χάσει τα αποδυτήρια και τώρα να σου πω για κάτι άλλο, δεν γίνεται να παίζεις τελικούς Α1 και να αφήνεις ένα παίκτη να κάνει ταξίδια μίας-δύο ημέρων.
3: Ναι, ναι, καλά.
0: Γιατί δεν είναι μόνο ότι αφήνει αυτόν και μπορεί να σου πει θα παίξω καλά, που δεν έπαιξε και πολύ καλά. Μετά ναι, νιώθει ναι, ναι. και ο συμπαίκτη αδικία. Εμένα, α πούμε, σου λέει δεν με αφήνει να βγω και ο άλλο μπορεί να κάνει ταξίδια.
3: Και ο άλλο κάνει τουρισμό.
0: Δημιουργείται ένα κλίμα διαφορετικό. Εντάξει, είχε χαθεί το πράγμα, οκ. Okay.
3: Εγώ έβλεπα τον Άννο Πεχταρά. Είχε μια νευρικότητα, έκανε κάτι φάουλ χασά, κάτι. Ήταν συνέχεια στην τζίτα, ρε παιδί μου.
0: Στο Ιβανόφιο δεν του είδατε που ήρθανε.
3: Ναι.
0: Δεν τους ένοιαζε άμα θα χάσουν ή κερδίσουν.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν τους φαινόταν, δεν ήταν αδιάφοροι. Είχε χαθεί το πανηγύρι.
3: Σου είπα, αυτά που κάνει ο Γιαννακόπουλος με τις διαμαρτυρίες, με το έτσι, με τα αλλιώς, τα συνεχίζει ο Αταμάν. Όλα αυτά μεταδίδονται μέσα στην ομάδα. Θες, δεν θες, θα έτσι. Το.
0: Διαρκεία πήρατε στο μπασκετάκι, θα σας βλέπουμε.
3: Κανονικά και με τον νόμο.
0: Έτσι, έτσι πρέπει.
3: Πρώτη
0: έτσι.
3: Μέρα ανανεώσαμε και στο μπάσκετ, πήραμε και στο ποδόσφαιρο, τελειώσαμε από εκεί όλα.
0: Και στο μπάσκετ αυτά... ανανεώσαμε πάνε πολύ καλά. Μέχρι τώρα και από εδώ και πέρα είναι οι κάτοχοι.
3: Όταν είχαμε πάει η πρώτη-δεύτερη μέρα που πήγαμε, ανανεώσαμε με δύο φίλους. Είχαν δώσει, λέει, στην ανανέωση καμιά πεντακοσαριά είχαν δώσει. Τώρα δεν ξέρω αν τα ανανεώσαν όλα, αλλά πρέπει να μείνανε.
0: Σήμερα έπεσε κάποια και το τα... site. Μπήκαν όλοι οι
3: κάτοχοι. Ναι, διάβαζα το μεσημέρι λίγο εκεί, λέει, μπλοκάρισε το.
1: Το
3: ΣΑΕ μακάρι, αλλά αυτό που λέγαμε μια άλλη φορά, ρε παιδιά, να πάρουμε, αλλά είναι πολλά τα λεφτά, ρε γάμο του.
0: Αυτό είναι, εντάξει. Ο καθένας στην τσέπη του ξέρει το καθένας τι έχει, κάνει το κουμάδο του.
3: Αυτό λέγαμε, αν έχεις πιστωτική κάρτα, σε βολεύει να το βάλεις. Στο ποδόσφαιρο, εντάξει, είναι πιο άνετα, 10 δόσεις. Στο μπάσκετ ήταν 3 δόσεις. Ας πούμε, εντάξει, είναι πιο σφιχτά.
0: Ναι, είναι 3 δόσεις. Αλλά...
3: ναι. Ναι, ναι, αλλά εντάξει, πέρσι δώσαμε 150, φέτος πήγε 225, αλλά τουλάχιστον θα δεις και τα ευρωπαϊκά, θα
0: κοίτα,
3: τα δεις...
0: άμα το σκεφτείς, πέρυσι ήταν 200 με την Ευρώπη.
3: Ναι, ναι, γιατί στην αρχή ήταν 10 ευρώ και μετά έγινε 15 τα ευρωπαϊκά. Ναι,
0: και
3: τέλος.
0: Το διαρκές και 50 στην Ευρώπη, 150 στην Ελλάδα, πήγαινε στα 200. Ναι. Τώρα σου λέει 225 και έχεις και Ευρώπη πιο καλό επίπεδο, πιο καλή ομάδα και πάει λέγοντας, εντάξει.
3: Πέσε πιο καλή διοργάνωση, εντάξει.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
3: Απλώς το μόνο, ξέρεις, την πρώτη φορά φέτος, ούτε στην μπάλα να κοινώνεται τίποτα, ούτε στο μπάσκετ να κοινώνεται τίποτα. Και είναι, να σου πω, καλό πράγμα αυτό.
0: Η υπόγραψη των ανακοινώνων. Στο μπάσκετ ανακοινώθηκε.
3: Ποιος?
0: Πήραμε το Χάτσον, το Μέλβιν, το Μαρνιόπουλο.
3: Εντάξει,
0: αυτούς
3: τους πήραμε, εντάξει, μια πεντάδα έχουμε, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
3: εντάξει.
0: Στο μπάσκετ θες και πόσο, άλλους 5-6 παίχτες, 7, πόσο αυτή είναι.
3: Ναι. Δεν θες 25. Ο Κολοσσός αλλάζει όλη την ομάδα, ρε παιδιά. Τι γίνεται με αυτούς?
0: Πάλι ανακοίνωσε ένα παίχτη σήμερα. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα, συμβαίνει αυτό.
3: Ναι, και ο Προμηθέας πήρε τον Κουρουπάκη, πήρε ένα άλλον από τη...
0: Και ο Ηρακλής κράτησε τον Σίλα. Μπορεί να κρατήσει τον Μωραήτη, μπορεί τον Φάντερμπεργκ. Αυτή, Μαξ τρεις. Αυτοί είναι, όλοι οι άλλοι θα λαχτούν.
3: Κάτι άκουσα από ένα φιλαράκι, λέει, ο Καμπουρίδης και σκίζεται λίγο στην προπόνηση, έγινε τετράγωνος, λέει, όλο μυς και τέτοια.
0: Σαν μέλισσα έχει γίνει, σαν μέλισσα έχει γίνει, έχει φουσκώσει.
3: Έχει γίνει, λέει, κάτσε καλά.
0: Εντάξει, θα δούμε. Νομίζω αν η ομάδα ήθελε να τον ανανέωνε ως τώρα, ίσως κοιτάει και κάτι, περιμένει, μπορεί να τον ανανεώσει, για την ώρα υπάρχει αναμονή.
3: Ένα, γιατί εντάξει τώρα που λέμε και δύσκολα με τους Έλληνες, παιδιά, ότι ανεβάσαν γιατί τα κασί δεν υπάρχουν και ποιο να πάρεις και τι να κάνεις.
0: Η ομάδα νομίζω κοιτάει να παίχτη στο 4 Έλληνα που να μπορεί να σου προσφέρει 15-20 λεπτά. Σταθερά.
3: Να,
0: και όχι απλά να μπει να κάνει κάποια φάουλ, να πάρει ένα rebound, αυτά.
3: Όχι, να βοηθήσει.
0: Ναι, ακριβώς.
3: Τα λεπτά που θα παίξει να βοηθήσει. Εντάξει, γιατί παίχτες να σμπρώξουν να κάνουν φάουλ υπάρχουν πάρα πολλοί, ας πούμε.
0: Ναι, ένα τέτοιο νομίζω, κύριε. Αν δεν τις κάτσει, από εκεί και πέρα αλλάζει κουβέντα.
3: Ναι, μακάρι σιγά-σιγά και να παίρνει τον παίκτη και να τον εγγυνώ. Μην ακούμε ράδιο Αρβίλα και μετά δεν γίνεται μεταγραφή και στεναχωριόμαστε και λέμε άμα χάλασε και έκανε και έκανε. Καλύτερα να μην ξέρουμε τίποτα και όταν υπογράψει μπα πήραμε το Σπύρο, ας πούμε, ξέρω.
0: Έτσι, γι' αυτό και εμείς δεν θα πούμε κάποιο όνομα, δεν υπάρχει, έχουν βγει κάποια ονόματα, δεν υπάρχει κάτι, θα δούμε.
3: Διάβαζα λίγο να πούμε και λίγο νέα τώρα για τους 7 ξένους. Αντιδρούνε, λέει η ΕΟΚ.
0: Θέλει 6.
3: Δεν αφήνει, λέει, 7ο παίκτη, να μείνουν πάλι 6-2.
0: Τον Ηρακλή θα τον βόλευε και όλες τις ομάδες από το 3-4 και κάτω.
3: Ναι, ναι, να έχουν 7 ξένους.
0: Εντάξει.
3: Και εκείνο που λέγαμε για να πέφτει μια ομάδα, διάβαζα προχθές πάλι ένα άρθρο που έλεγε ότι να δίνει ο 13ος, λέει, 200 χιλιάρικα
0: και 150 μετά στον
3: άλλο. Οι άλλες ομάδες, λέει, αλλά πάλι και αυτό δεν το δεχτήκανε. Εντάξει. Και λέει κανονικά 2 ανεβαίνουν, 2 κατεβαίνουν.
0: Εντάξει. Δεν με χαλάει 2 ανεβαίνουν και 2 να πέφτουν. Αν μπορούν αυτές οι 2 που θα ανεβούν να είναι σε καλό επίπεδο και να μπορούν να παίξουν αλφαένα, ναι, εννοείται.
3: Εμείς να κάνουμε μια ομάδα να σταθεροποιηθεί 6-7, καλά θα είναι.
0: Εκεί, μακάρι να είμαστε εκεί στο 6-7.
3: Ναι. Γιατί οι άλλοι 5 έχουν ξεφύγει οικονομικά, έτσι. Δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε. Δηλαδή τώρα τι είπαμε, Τετάρτη και πότε θα είστε?
0: Αυτό, Τετάρτη 6-8. Κάθε απόγευμα 6-8 τις Τετάρτες.
3: Έγινε, ρε παιδιά.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Χριστό.
3: Τα λέμε.
0: Καλό τροχό της τύχης.
3: Έγινε,
0: άδεια. Κόψαμε τον τροχό.
1: Ο κύριος Χρήστης ανανέωσε μπάλα και μπάσκετ.
0: Βέβαια, έτσι είναι. Όπως πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Λοιπόν, εδώ μας έστειλε ο Πέτρος ένα μήνυμα και λέει: ο Sky σε μια πλατφόρμα ιντερνετική έδειχνε και NBA μια 15ετία πριν. Έκανα ανανέωση πεταλάκι, πάμε να κάνουμε κερκιδάρες Ελλάδα και Ευρώπη. Όπως μόνο εμείς ξέρουμε. Χίλια χρόνια Ηρακλής, Γιαννιτσά 10. Κέρα Γιαννιτσά, μπαίνουν στον κόλπο. Φέτος θα έχει ωραίες εκδρομές στην Ευρώπη και δεν θα είναι παίζουμε. σε δημοτικά σχολεία στο Όλομουτσκ ή στην Τζίκη.
1: Και πρέπει να περάσει από, από τη λίμνη τη Αταμπάνια,
0: ναι,
1: να
0: άλλες...
1: διασχίσει με καράβι.
0: Τον... με ποια άλλα χωριά παίζαμε. Μπορεί να τύχει να πρέπει να πα να παίξει μέσα στον Μπιλμπάο. Να πα να παίξει, α πούμε.
1: Μπιλμπάο είναι και στο EuroCup.
0: Πέρυσι στο FIBA, στο FEC. Μπορεί να παίξει μια αντίστοιχη, ξέρω εγώ. Να πα να παίξει σε μια γερμανική καλή. Που... δεν σου λέω ότι είναι οι οργανωμένοι, κάτσε καλά, ομάδα... αλλά έχουν κόσμο.
1: Έτσι. Η ομάδα του Ντένις Σχούντα παίζει στο FEC.
0: Ποια είναι?
1: Αυτή που έπαιξε με τον Μπάουκ φέτος.
0: Η Braunschweig. Όχι. Braunschweig. Όχι, δεν έπαιξε η Braunschweig φέτος.
1: Μια άλλη γερμανική τότε.
0: Δεν άλλο. Αλλά οπότε θα κάνουμε εκδρομές, θα γουστάρουμε, να κρατήσετε λεφτά, παιδιά. Δηλαδή, α παίξουμε. Ας πούμε στο Αβούργο. Πού να παίξουμε. Το Αβούργο είναι που επαλεύει. Τέλος πάντων, αλλά καταλάβατε πως το λέω. Ότι ανεβαίνουμε επίπεδο, ανεβαίνουν οι εκδρομές, ανεβαίνουν τα γούστα. Θα ζήσουμε ωραία πραγματάκια, όπως και στην μπάλα. Έτσι μπορεί να κάνουμε ωραίες εκδρομές, να κατεβούμε στη Φιλαδέλφια, να κατεπάμε η Αθήνα. Τι άλλες ομάδες έχει, ας πούμε, στο Περιστέρι, στον Πανετολικό, στο Αγρίνιο, αντίστοιχα στο μπάσκετ. Θα βγάλουμε γούστα φέτος, έτσι. Και μπάλα και μπάσκετ. Θα είναι ωραία χρονιά και το έχετε καταλάβει όλοι. Ο Ηρακλής δεν έρχεται, ήρθε. Και κάθε χρόνο είμαστε και καλύτεροι.
1: Η Braunschweig είναι.
0: Braunschweig. Στην παλιά ομάδα του Μέλβιν. Τελείωσε. Ξέρει και τα κατατόπια.
1: Πέσανε αυτή, ρε.
0: Έπεσε η Braunschweig.
1: Ναι.
0: Άρα πώς θα παίξει.
1: Σου λέω, έπαιξε φέτος.
0: Α, φέτος, ναι. Οπότε ετοιμαστείτε. Και το ράδιο ανέβηκε κατηγορία. Θα έχουμε νέα γραφεία. Κάναμε
1: νέο
0: και
1: στούντιο.
0: Την εκδήλωση. Νέο στούντιο. Πολλά ωραία πραγματάκια.
1: Νέο merch έχουμε.
0: Νέο merch.
1: Μπορείτε να αγοράσετε από την boutique του.
0: Βέβαια.
1: Στο Κατσάνι.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε λίγο like, παιδιά. Έτσι, λίγο like. Βγήκα εδώ. Τι έκανα. Τα ξέσκισα όλα. Like. Έχουμε μόνο 100 φεύγα. Τώρα βγήκα. Λοιπόν, θέλω like. Θέλω γραφές.
1: Μπε στο κανάλι. Μπήκε σε άλλο.
0: Όχι ρε, καλά είμαι, μην με σκα. Έχουμε 138 like, έτσι πάμε να φτάσουμε 150. Έτσι τώρα σε 10 λεπτάκια κλείνουμε. Αν θέλει κανείς ένας τελευταίος να πάρει τηλέφωνο να μας πει ό,τι θέλει. Μ' αρέσει που παίρνει η επαρχία. Είδαμε Γιαννιτσά, είδαμε
1: φεύγει αυτά. Φεύγει ο Νάν από τον Πανταζό.
0: Από τον Πάο, ενημερώστε τον Πανταζό. Ναι, ο Νάν, ναι, να έρθει.
1: Αποφάσισε ότι δεν μπορεί να αντέξει ένα κρύο μεσημέρι στο Ιβανόφι, οπότε τι να τον κάνεις.
0: Καλά, αφού αυτό έχει ακουστεί για τον Άν όταν βγήκε δημοσίευμα για τον Ζέλικο, ότι θα έρθει ο Μπράντοβιτς, ότι δεν θέλει τον Άν. Εντάξει, παιδιά, εγώ δεν πιστεύω ότι θα φύγει ο Άν. Βέβαια, θα μου πεις είναι και ο Ζέ, απ' την άλλη είναι ο Ζέλικο, άμα έρθει. Τρομερή προσωπικότητα, δεν είναι ούτε καν ο Αταμάν. Είναι ο Ζέλικο. Αν πει δεν τον θέλω, μπορεί να το διώξει, αλλά υπάρχουν συμβόλαια, ρήτρες. Και δεν νομίζω ότι το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι ο Ναν. Ο καλός ο Ναν είναι σαν τον καλό το φόρμα στο αντίστοιχο επίπεδο, έτσι. Δηλαδή, με τον Ναν πήρε Ευρωλίγα για πρωτάθλημα. Τον καλό τον Ναν. Αν έχει ένα καλό από πάνω του να του βάλει ένα λουρί, είναι μια χαρά. Εντάξει, μην τα. Α δούμε, δεν μας νοιάζει ο Παναθηναϊκός, θα κάνει τι θέλει. Εμείς θα κοιτάμε την καμπούρα μας. Την καμπούρα μας. Αν μπορείς να βγεις φέτος έκτος μετά από όλους τους πλούσιους και του χρόνου να πας να σπάσεις αυτή την πεντάδα κάπως. Εκεί θα είσαι πρώτος μάγκας. Να παίξεις και ένα BCL και να ανεβαίνεις βήμα-βήμα. Να προσελκύσεις και κάποιους χορηγούς παραπάνω. Να γίνει και η διάπλαση της 3ης Σεπτεμβρίου και του Ολυμπιακού Μουσείου, γιατί μας ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα το Ολυμπιακό Μουσείο. Έτσι βέβαια είναι πολύ σημαντικό. Και μετά θα μιλάμε με άλλα λόγια.
1: Το πένα σημαντικότερα πράγματα.
0: Τι? Η διάπλαση.
1: Ναι, η διάπλαση.
0: Του Ολυμπιακού Μουσείου πάντα.
1: Ναι, ναι.
0: Βέβαια, ναι, ναι, του Ολυμπιακού Μουσείου.
1: 3 Σεπτεμβρίου.
0: 3 Σεπτεμβρίου, βέβαια, να μπορούμε εκεί καντίνες να έρχονται να έχουν χώρο εκεί να απλώνονται. Ας γίνουν αυτά και θα δούμε άλλα γούστα μετά.
1: Και αν δεν γίνει αυτό.
0: Και αν δεν γίνει αυτό, έτσι ακριβώς. Και μετά, ας πάνε οι άλλοι να φέρουν και τον Καλάθι και την Μπασκέτα και τον Σπανούλη και όποιον θέλουν. Έξι.
1: Την Μπασκέτα το site.
0: Την Μπασκέτα το site, βέβαια, ακριβώς. Κάναμε και διαφήμιση.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, να ξαναπούμε άλλη μία. Κάθε Τετάρτη
1: 6 με 8. Επιλέξαμε ώρες που δεν έχει Μουντιάλ.
0: Δεν έχει Μουντιάλ, βέβαια.
1: Σαν κάτι άλλο.
0: Ναι, γιατί Παρασκευές τώρα, παιδιά, άνθρωποι είμαστε και εμείς και εσείς. Λίγο Χαλκιδική, λίγο μια μπύρα έξω. Θέλω να μαρσάρουμε. Ναι, νομίζω αυτή η ώρα είναι καλή. Έτσι που ο κόσμος μπορεί να γυρνάει τη δουλειά, να πηγαίνει κανένα παιδί σε ένα φροντιστήριο. Αμά του χρόνου έχει πανελλήνες, κάνα ηρακάμπ εδώ. Στο αμάξι αυτά είναι ωραία. Κάνουμε παρεούλα, πιούμε καφεδάκια, άσχετα που έχουμε κατεβάσει τρεις μπύρες.
1: Καφέ πίνεις εσύ έξω το απόγευμα.
0: Φλέπω, έχω πιει τρεις καφέδες, δεν ήθελα άλλο καφέ. Φτάνει.
1: Φραπεδάκι.
0: Ναι. Φραπέ πίνω το πρωί στο σπίτι και δύο φρέντο εξπρέσο στη δουλειά.
4: Εξπρέσο.
0: Τα κάνω πολύ γρήγορα γι' αυτό.
4: Μου λέγε φρέντο εσπρέσιο.
0: Εσπρέσιο. Σι, por favor.
4: Εξπρέσ το θέλουν για να μην μπαίνει από τα χωριά, κατάλαβε.
0: Ναι, ναι, ναι, σι, σι.
4: Ποσά ξέρει.
0: Ποσά ξέρει. Ναι.
4: Μπαρίστα.
0: Που έχουμε κάτι άλλο να πούμε για μπάσκετ που μου διαφεύγει. Για την ώρα. Δεν είναι νομίζω.
4: Δεν έχουμε κάτι. Αναμένουμε ανακοινώσεις.
0: Εγώ δίνω ένα τέτοιο. Πιστεύω ότι μέχρι την επόμενη εκπομπή θα έχουμε ανακοίνωση.
4: Μία.
0: Ξεκινάω από μία.
4: Εγώ θα πω δύο.
0: Δύο. Μάκη, μαζέψω.
4: Τρεις. Μου ήρθε μήνυμα η τρίτη τώρα.
0: Oh, μη. Θα το γράψεις εκεί. Πιστεύω ότι θα έχουμε ανακοίνωση. Προσωπική εκτίμηση είναι αυτό, παιδιά, όχι πληροφορία. Αλλά έχω μια.
4: Και όταν feeling,
0: ένα feeling. Και όταν έχω ένα feeling, 7 στα 10 πέφτω έξω.
4: Αλλά επιμένουμε στο 3 στα 10.
0: Επιμένουμε στο 3 στα 10, ναι.
4: Και αυτοί ήμασταν.
5: Θα πάτε να δείτε Πορτογαλία τώρα.
4: Εγώ ναι. Φίλε.
5: Ή θα καθίσετε εδώ.
4: Εγώ δεν θα χάσω μάτι Πορτογαλία φέτος.
0: Έχει ωραίο μάτς στο Αγγλία-Κροατία.
5: Αυτό είναι πολύ ωραίο βραδινό.
0: Λοιπόν, έχω ένα στοιχηματικό ωραίο που το έπαιξα με ένα συνάδελφο στη δουλειά.
4: Ακόμα δεν πήγε στη δουλειά, αγόρι μου, συνεταιρικά δελτία παίζεται.
0: Ναι, λοιπόν.
4: Είναι αυτή, ρε.
0: Βάλαμε. Αγγλία-Κροατία, χ.
4: Ωραίος.
0: Το ακούω. Τον Λικάβο Λιβάκοβιτς, τον τερματοφύλακα τέλος πάντων των Κροατών, 3+ αποκρούσεις. Βάλαμε αυτό. Βάλαμε 64+ πάσες Μόντριτς.
5: Δεν τις κάνει.
0: Και βάλαμε και.
5: Τόσο και άμα πάρει πολύ κατοχή η Αγγλία.
0: Τι είναι 64 πάσες για τον Μόντριτς. Λίγο να κρατήσει μπάλα. Και βάλαμε και γκολ-γκολ. Ναι, γκολ-γκολ. Σκόραν και οι δύο ομάδες. 19 απόδοση. Τα σκάψες.
4: Του είχε λένε πολύ.
0: Δεν σου φαίνεται λογικό. Τρεις αποκλούσεις να κάνει.
4: Η αλήθεια είναι ότι η Κροατία. Θα μπορούσε η Κροατία να θεωρηθεί ο κρυπτονίτης της Αγγλίας.
0: Γιατί πότε παίξανε αυτοί και.
4: Πού τους είχαν πολύ στο Μουντιάλ. Στο Μουντιάλ όταν πήγαν τελικό δεν απέκλεισαν.
0: Εγώ θυμάμαι που έβαλα να παίξαν.
4: Στο Μουντιάλ δεν απέκλεισαν στον τελικό την Αγγλία. Ρε.
0: Τελικό δεν παίξανε με κάποιον που έβαλε αυτό γκολ και γκολ.
4: Στον Γιούρο κερδίζει ποιος. 1-0.
0: Ποιο.
4: Το 2-1. Ό,τι να είναι παίζει. Α, το 18 στο
0: Μουντιάλ. Πάλι λες ψέματα όπως ότι.
4: 18 στο Μουντιάλ με Μάντζου και τη συμπαράσταση.
0: Όπως είπα ότι εγώ ότι ο Φουρνιέ δεν είναι καλός παίχτης και πήρε τηλέφωνο αυτός ο Άγιος άνθρωπος. Ευτυχώς που είχε διαφημίσει ο τροχός της τύχης. Ακόμα θα με έκραζες. Εγώ έλειπα
4: ήταν ο Χρήστος τελικά, εντάξει.
0: Εγώ έλειπα, κύριε.
4: Εκεί στο συνεργείο, αν είχα μια μπάλα μπάσκετ. Πέσω να τη βράσει να την πάρει πακέτο. Χρήστος αγαπώ.
0: Λοιπόν, αυτά και 52 δεν παίρνει κανένα.
4: 53 ρε.
6: 3-3 να ξέρετε, 3-3 σας έχουμε.
0: Όχι, τώρα ήρθε σε σλόγγ ολόκληρη.
6: Υπάρχει πρόσκληση για 3-3, να ξέρετε, σας έχουμε.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. 20-0 εσείς, αλλά η μπάλα δικιά μας.
6: Στα πόσα παίρνει.
0: Στα 21.
6: Για να το βάλουμε.
4: Για να βάλεις πρέπει να πάρεις μπάλα.
0: Πρέπει να πάρεις μπάλα.
6: Μιλούσατε για
0: Μουντιάλ.
4: Λίγο τώρα
0: κάνουμε.
6: Για
0: 2 ώρες για μπάσκετ μιλάμε. Τώρα δώσαμε και λίγα λεφτά στον κόσμο.
4: 64 πάσες.
0: Έξω είναι ο Κούστα.
5: Φέρτε
0: τον. Όντως.
6: Φέρτε τον.
5: Φέρτε τον.
0: Και μπες και εσύ.
5: Έχουμε γιορτή.
0: Φέρτε τον. Θα το φέρεις εσύ. Να πούμε ότι αποκλειστικό στην ξαπλώστρα Κούστα. Λοιπόν, παιδιά, μείνετε. Σας έχουμε πει.
4: Βγαίνει ο Κούστα στην ξαπλώστρα.
0: Βγαίνει ο Κούστα, Κριστιαν Κούστα, στην ξαπλώστρα θα είναι.
4: Τώρα μόλις μας είπε ότι. Τώρα μόλις μας είπε ότι έκλεισε. Ο Κούστα θα είναι εδώ στην ξαπλώστρα.
0: Με ενημερώνει από το κοντρέ. Στο Ηρακλής Radio.
4: Στο Ηρακλής Radio ο Κούστα.
0: Για να έχουμε και άτομο να μπαίνουμε στα γήπεδα, όχι τίποτα άλλο. Του βάλουμε ένα μικροφωνάκι εδώ, μιλάμε με τους παίχτες. Αποκλειστικό. Συνέντευξη.
5: Θα παίρνουμε ειδήσεις έτσι. Μέσα από τα αποδυτήρια.
0: 64 πάσεις λέει ο Σόλο, οπότε θέλετε το κόβετε. Θα κάνει 65 μισό. Η μισή θα είναι θα κοπεί στη
4: μέση. Όχι μισή στο rebound θα φύγει ο παίκτης.
0: Όχι μισή στο rebound. Ποιος παίκτης?
4: Ο Κούστα.
0: Α, ο Κριστιαν. Ναι, ο Κριστιαν.
4: Μπορεί εμείς να επηρεάζουμε τα χέρια και όχι τα πόδια, κατάλαβες.
0: Ναι.
4: Ή το στόμα για κάποιους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σε άλλη μια εκπομπή.
0: Έλα, Κούστα. κλείσω.
4: Ξέρω εγώ τι λέω, ξέρω εγώ. Καλή σας συνέχεια. Πολύ ωραία απόλαυση του GOAT σε 5 λεπτά. Να έχετε ένα πανέμορφο. Εντάξει, ρε φίλε, στην τηλεόραση θα βάλουν τον GOAT και στο λάπτοπ θα βάλουν εσένα.
0: Ναι, λοιπόν, δεν φεύγει κανείς. Ακολουθεί ξαπλώστρα.
4: Ο,
0: και...
4: ο κύριος Χρυσός βλέπει τροχό τη τύχη.
0: Και κερασάκι στην τούρτα, πιθανό. Κριστιαν Κούστα live από την ξαπλώστρα. Έτσι είναι εδώ απ' έξω. Ο Κριστιαν έχει έρθει. Μπορεί να είστε όλοι συντονισμένοι. Καλή συνέχεια, ραντεβού
4: την άλλη. Τα φιλιά μας δεν ήταν 3-2, ήταν 4-2. Αλλά έλεγα για τον ημιτελικό που είχε περάσει η Κροατία.

0: Βγήκαμε.
1: Α, βγήκαμε, να. Καλησπέρα, ακουγόμαστε, δεν ξέρω.
2: Βγήκατε.
1: Ακουγόμαστε.
0: Λογικά ακουγόμαστε.
2: Καλησπέρα στον πρόδρομο, να πούμε.
0: Γεια σου, πρόδρομο, εξυντεμένε.
1: Γιατί μπήκε.
0: Να τους. Ναι.
2: Όχι,
0: να τους. Που λέει θέλουμε Γιάννη Γανίτη, μη γυμνό.
2: Αυτό δεν θα γίνει, πρόδρομο, να ξέρεις.
1: Τουλάχιστον τον ακούμε, γιατί δεν ήθελε δηλαδή, να μάθει σήμερα πράγματα.
2: Τα χαιρετίσματά μας στον πρόδρομο στην Αθήνα, ο οποίος, παιδιά, μας εγκατέλειψε, μας παράτησε, ορφανούς, να πούμε.
1: Πρώτη αγωνιστική Παναθηναϊκός Ηρακλής, να...
0: να ευχηθούμε.
1: Να τον δούμε.
2: Να το δούμε. Καλησπέρα σας. Πώς είστε?
0: Καλά είμαστε. Να πούμε. Μιλάει αυτός που δεν έχει βγει στην κάμερα.
3: Και τους άλλους τους βλέπετε σαν μοντέλα να πούμε.
1: Κάνε καμιά εισαγωγή που είσαι καλός.
2: Λοιπόν, εισαγωγή. Προπονητές της Ξαπλώστρας Season 2. Πέρσι, παιδιά, ήμασταν εγώ με τον Ανδρέα. Φέτος είμαστε μια πολύ μεγαλύτερη ομάδα. Την Κατερίνα, βέβαια.
1: 12 άτομα.
2: Γνωστή και μη, ξέρετε. Έχουμε τον Γιάννη, ο οποίος θα μου μάθει χοληψία.
0: Γιάννη.
2: Έχουμε την Ελευθερία, η οποία
0: μας θα παρακολουθεί το σεμινάριο.
1: Υπεύθυνη ήχου.
2: Υπεύθυνη ήχου, ναι. Στη ρύθμιση του ήχου. Τρία άτομα στη ρύθμιση του ήχου. Δεν είχαμε χολήψει, δεν έχουμε τρεις.
4: Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννης. Εγώ απλά κάθομαι δίπλα και κοιτάζω.
1: Ναι, αλλά το αφεντικό ποιο είναι στον ήχο.
2: Ελευθερία.
4: Αφεντικά δεν υπάρχει.
0: Αφεντικά έχουν οι σκύλοι.
2: Ήρθε ο GM. Μας έδωσε το τέτοιο και μας άφησε.
1: Σωστά.
2: Τίποτα άλλο. Λοιπόν, season 2, όπως είπαμε, θα είμαστε λίγο πιο, έτσι, λίγο πιο μαζί, να το πω έτσι, λίγο πιο χαλαρά. Τέλος πάντων, με καλή διάθεση.
1: Τώρα αυτό είναι πίσω που είμαστε.
2: Με καλή
0: διάθεση. Ναι,
1: βρε, ναι, βρε. Άρα θα έρθω 2 μήνες εδώ πέρα.
2: Ο Ανδρέας, παιδιά, έχει τελείωσε τον Απρίλιο και τώρα είναι έξω από τα νερά του.
1: Είμαι.
2: Τελείωσε από τα νερά του.
1: Δεν ανακοινώνει πάει παίχτες.
2: Δεν ανακοινώνει πάει παίχτες.
3: Εντάξει, παιδιά, καλοκαίρι είναι.
1: Σωστά τα
3: πράγματα. Μπορεί να χρειαζόμαστε και εμείς προετοιμασία σε τελική ανάλυση.
2: Σωστό. Πρέπει να βρει παλιού παίχτε.
1: Σωστά.
2: Ναι, αλλά σκέφτεται ότι στο μέλλον δεν θα έχω παίκτε.
1: Του φρονίμου τα παιδιά.
4: Σκέφτεται ότι οι παίκτε οι οποίοι φύγανε είναι παλιοί παίκτε, οπότε μπορεί να του πάρει για νέου στου.
1: Καλεσμένου.
2: Θέλει να δει ποια συμβόλαια θα λυθούν για να πάμε.
1: Σωστά.
2: Στο επόμενο.
1: Έπρεπε να πω τον Κούστα.
2: Είναι εδώ πέρα έξω. Έξω να πούμε, παιδιά, ότι γίνεται ένα χαμό πραγματικά. Έχει, τι είπαμε, έχει το βόλεϊ ή...
1: Τελικό παμπέδες στο βόλεϊ, η ΕΠΕΣΤ και έχει και γιορτή Ακαδημία Ποδοσφαίρου.
2: Ακριβώς, και γίνεται ένας χαμός έξω.
0: Δεν μπορούσαμε να παρκάρουμε.
2: Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Καλό είναι αυτό, έτσι, να έχετε κόσμος να βλέπει Ηρακλή. Θέλουμε αυτό.
0: Ναι, ρε, προφανώς. Να βγαίνουν τα παιδιά και να λένε, εγώ πηγαίνω...
1: Στην γειτονιά του Ηρακλή.
2: Και έτσι, πάρα πολύ.
1: Λες, πήγαινα τις προάλλες στην Ανδρία, ανηφόριζα. Και έβλεπα εκεί Ηρακλή Στίβος, γιατί ο Στίβος κάνει δουλειά όπως έχουμε πει εδώ. Και ρε φίλε, όταν βλέπεις παιδάκια με μπλούζες του Ηρακλή, αγαλιάζει η ψυχή σου πώς να γίνει τώρα. Ναι. Είναι ευχάριστα πράγματα αυτά. Και έρχονται ακόμα καλύτερα.
2: Ακριβώς. Επιτευχία να πούμε ότι για την Παρασκευή ο Γάμα Σίγμα Ηρακλής διοργανώνει στο Parkour Park Lunch, το Parkour Park Lunch Party στους Χορτατζίδες. Αυτή την Παρασκευή στις...
0: Δεν καταλάβαμε τι διοργανώνει.
2: Είναι το Parkour Park.
1: Κάτι με Parkour.
2: Στα παλιά τα 5x5 εδώ πέρα, ναι. Που κάποιοι προλάβαμε να παίξουμε μπάλα,
3: ναι.
2: Μπαίναμε έτσι λίγο τζάμπα εδώ πέρα.
1: Φερχόμασταν αγόρι μου.
2: Ναι, μπαίναμε λίγο εδώ πέρα. Μας βάζανε οι δικοί μας, να το πω έτσι, εδώ πέρα τότε. Και τώρα έχει αλλάξει, έχει γίνει Parkour Park. Και η πρόσκληση λοιπόν από το σήμερα.
1: Γιατί ανέβασε ταχύτητα, κάτι.
2: Είναι για αυτή την Παρασκευή το Parkour Park Lunch Party στους Χορτατζίδες. Αυτή την Παρασκευή μετά τις 6, παιδιά, όποιος ασχολείται με parkour θα το βρει. Parkour, μουσική, σουβλάκια, ρυθμό, καλή παρέα και εκπλήξεις.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, όλοι επιλέξανε να βγούμε με κάμερα.
1: Και ο μόνος που δεν είναι στην κάμερα μιλάει.
2: Δεν μιλάω. Ασχολούμαι εδώ πέρα με τα πιπλίκια.
1: Λοιπόν,
0: με τα πιπλίκια.
1: Όπως είπε και ο Γιάννης, στόχος της εκπομπής είναι μια καλοκαιρινή παρέα. Θα απλωθούμε πάρα πολύ σε όλα τα ζητήματα του Ηρακλή και όχι μόνο. Έχουμε Μουντιάλ εν εξελίξει. Πολλά και διάφορα. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας, έτσι ώστε να μπείτε και εσείς σιγά σιγά στην κουβέντα. Και λογικά κατά τη δεύτερη ώρα, κάποια στιγμή θα ανοίξουμε και γραμμές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε κάποιο μήνυμα. Έχω δώσει επί των μηνυμάτων.
0: Ναι.
1: Διαβάζει τα μηνύματα και.
0: Λοιπόν. Η Κυριακή λέει: εγώ θα σας έλεγα προπονητές της Κερκίδας.
1: Ναι.
0: Ο Ηρακλής.
1: Σημειώνουμε και τα ονόματα.
0: Ναι. Λέει: καλύτερα προπονητές της 13. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Το...
2: αυτό, φίλε, είναι ανώτατη σχολή.
1: Δεν μπορούμε να το πιάσουμε.
2: Είναι ανώτατη σχολή. Δεν είναι. Συζητάμε τώρα, δεν συγκρινόμαστε.
1: Φίλε, έχω πάει σε 1,5 μάτς φέτος στη 13.
0: 1,5.
1: 1,5, ναι. Γιατί είχα πάει σε ένα.
0: Αυτό το μισό θα ήθελα να πάρω.
1: Είχα πάει σε ένα μάτς με το θείο μου και σε ένα δεύτερο ημίχρονο. Σε εκείνο δεύτερο ημίχρονο, το τι άκουσα έχει μείνει.
3: Ανεξίτηλο,
0: Εγώ έλεγα. Σε μια εκπομπή εδώ πέρα του κυρίου.
1: Εσύ είσαι και θαμώνες στις 13.
0: Όχι και θαμώνες.
2: Κυρίως λόγω θείου.
1: Λόγω θείου, εντάξει.
0: Όταν έρχεται ο μικρός, ο ξάδερφος, πρέπει κάποιος να κρατάει τον ξάδερφο. Δεν το κάνω επειδή εγώ στάρω.
1: Οικειοθελώς.
2: Δεν έχω λεπτά.
1: Κάτσε εγώ να έρθω μπροστά για τη συνέχεια, δεν μιλάω.
0: Δεν έχω τέτοια γούστα. Δεν είπαμε. Μην βγω και έτσι.
1: Γιατί τι έχουν 13 άκρη, δεν
2: κάνω. Όχι. Υπάρχουν όντως φοβεροί άνθρωποι, ειδικά εκείνος ο κύριος με το κασκόλ που πηγαίνει. Όχι, σας παρακαλώ, κάποια στιγμή να το βρούμε, ρε παιδιά.
0: Ο θείος μου.
1: Καταρχάς, επειδή το ζήτησε και ο φίλος μου και ο Γιάννης, έχω δει. Ρε φίλε, έχουμε το εξής παράδοξο. Στην 7 στο ρολόι να αποθεώνουν ΟΕΣ και στις 13 να τον κράζουν. Δηλαδή, σε δύο διαφορετικά σημεία του γηπέδου, ο ίδιος παίχτης να είναι ο κορυφαίος της ομάδας και ο χειρότερος. Αν το δείτε εσείς σε άλλη ομάδα αυτό, πείτε μου.
2: Και η πλάκα είναι ότι όταν είναι ανοιχτά, να ξέρεις, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που είναι στην 7-6-13. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι.
1: Εννοείται.
2: Συνήθως είναι οι ίδιοι άνθρωποι.
1: Θυμάμαι πάντα θύρα 7, το κλασικό, η σκιά.
2: Κάτω από τον προβολέα.
1: Ναι.
4: Όλοι μαζί.
1: Δηλαδή εκεί που έμπαινα πάντα μισή ώρα πριν το μάτς, πάντα εκεί είχε κόσμο και κλασικά ο Ηρακλειδέας μετά γέμιζε το πέταλο κατευθείαν το τελευταίο τέταρτο. Αυτό πρέπει να αλλάξει από φέτος, να το πούμε και αυτό. Ότι μισή ώρα πριν να αρχίσει το μάτς, όπως και στο μπάσκετ, να γεμίζει το γήπεδο, έτσι.
4: Δεν προλαβαίνεις να. Να σου πω κάτι. Πέραμε 45 λεπτά πριν για να μην.
1: Αυτό, μπράβο, πες τα. Για να μην έχουμε τα ίδια.
0: Στο τελευταίο μάτς καταλάβαμε πόσοι άνθρωποι είχαν έρθει μετά από τόσα χρόνια, από τις ουρές που είχε έξω από το γήπεδο και από το ότι ερχόντουσαν άτομα και μας λέγανε που παίρνουν εισιτήριο.
2: Αυτό ακριβώς θα έλεγα. Από το ερχόταν άτομα και λέγανε πού είναι τα εκδοτήρια.
3: Ναι.
2: Για απίστευτο.
0: Εκεί εμείς συγκινημένοι κλαίγαμε.
2: Νομίζω ότι έχει αλλάξει αυτό. Φάνηκε και στο μπάσκετ.
1: Τα εκδοτήρια. Πριν τελευταία φορά λειτουργούσαν επί Καναδού. Τα κάτω.
3: Στην Αγία Δημητρίου.
2: Ναι. Νομίζω επί Καναδού.
1: Τη δεύτερη χρονιά. Όχι.
2: Την πρώτη χρονιά. Δεύτερη χρονιά όχι. Την πρώτη χρονιά σίγουρα. Μετά μπήκε και το ΆΜΚΑ. Από τότε υπάρχει το ΆΜΚΑ συστήριο.
1: Ναι, το θυμάμαι. Το πανί που
2: είχαμε. Τη δεύτερη χρονιά με τον Καγιούλη που έγινε το πού.
4: Για την κάρτα φυλάθου.
2: Ναι, υπήρχε μια κάρτα φυλάθου κάπως έτσι.
0: Εμένα με έχει πιάσει κάτι χασμουριά.
1: Καλά, και τώρα υπάρχει κάτι.
0: Ματιαγμένη είμαι.
2: Να διαβάσει κατερίνα τα μηνύματα για να πάω παρακάτω.
1: Μην την πανεξηγείτε, από δουλειά έθικο.
0: Ναι, ήρθα από τη δουλειά. Και με κόψανε στο φαγητό ο Γιάννη.
2: Εντάξει, δεν πειράζει,
0: σε 5 λεπτά έφαγα.
2: Τι να κάνουμε, παιδιά,
0: με συγχωρείτε. Έχει κάτσει βαρύ. Λοιπόν.
2: Με συγχωρείτε.
0: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλη την καινούργια του παρέα. Χίλια χρόνια Ηρακλής, λέει ο Παύλος. Ο Σόλου μας κορυδεύει ότι ο Πολ λέει χαχαχά, τι ναι, όχι, αφού έχετε δώσει δύο επιλογές.
3: Ο Πολ κορυδεύει και μετά, περίμενε, το είδα εγώ.
1: Σόλου.
0: Ο πρόδρομος λέει θέλουμε, εντάξει, Γιάννη Γανίτη, μη γύμνο. Ο Μιχάλης λέει ναι, μόνο ήχο. Χαχαχά. Ο Κάμπκ, δεν ξέρω πώς διαβάζεται. Χαιρετίσματα από Γιάννη και ο Χαλάνδρη. Καλησπέρα στα παιδιά, χίλια χρόνια Ηρακλής.
1: Χαιρετίσματα στο Γιάννη Χαλάνδρη.
0: Χαιρετισμούς από το κενό Λευκαβριλίσια.
1: Χαιρετίσματα στο κενό Λευκαβριλίσια. Αυτό το έχω αντιγράψει με χημικό, να ξέρω.
0: Κάνα νέο για μπάσκετ έχουμε, όσο πριν ήταν.
1: 6 με 8 είχε rebounders. Μόλις τελειώσει η δικιά μας εκπομπή, ξαναβάζει rebound για
2: παιδιά.
3: Παιδιά, ειρωνικά το λέει γιατί οι άλλοι δεν είπαν τίποτα γι' αυτό.
2: Ναι.
1: Πού να, δεν είμαστε, αν είμαστε ανέξω.
2: Λοιπόν, θα σας πω δύο πράγματα τώρα για τον μπάσκετ, έτσι. Βόμβες. Αυτά είναι βόμβες, θα σας πω.
3: Βόμβες.
2: Ένα.
1: Δεν θέλουμε.
2: Κλείσαμε Ελληνοαμερικάνο, τον Τάσο τον Κουκ.
3: Όπα! Καλώ.
1: Τον έχει δει καθόλου.
2: Και έχουμε πάρει και έναν άλλο παιχνίδι.
0: Πότε ανακοινώνεται?
2: Αρνόκουρος. Να ξέρετε.
1: Ψηλός αυτός.
2: Πήραμε αυτούς τους δύο.
1: Για ψηλώσιμο ακούγεται.
2: Μόνο από μένα το μαθαίνετε τώρα, να ξέρετε. Δεν υπάρχει κανείς άλλος που το έχει κάνει.
3: Αποκλειστικό.
2: Αποκλειστικότητα τώρα.
1: Στο μπάσκετ είναι τα διαρκείας που ανοίξαν σήμερα η διάθεση για τον κόσμο. Πλην των ανανεώσεων που ήταν το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου.
2: Θα ήθελα να μάθω πραγματικά πόσοι ανανεώσαν. Πιστεύω στο μπάσκετ το ποσοστό θα είναι πάνω από 50%.
0: Ναι.
2: Κάπως έτσι. Γιατί... άλλωστε γι' αυτό, γνώμη μου, έτσι, έπεσε και λίγο η κίνηση στα διαρκείας του ποδοσφαίρου. Γιατί όλοι θέλουν αυτή την περίοδο.
1: Ναι, επειδή συζητούσαμε, ας πούμε, και εγώ ναι. και οι δυο βάλαμε προτεραιότητα αυτό για να ναι. πάρουμε τον μπάσκετ. Και το μπάσκετ είναι το άθλημα, βέβαια, και για μένα και το ποδόσφαιρο, που, αλλά ειδικά το μπάσκετ είναι αυτό που λέμε trust the process. Δηλαδή, από πέρυσι μας έχει δώσει αυτή τη σιγουριά ότι
2: ναι, όντως, όντως.
1: Δεν επηρεαζόμαστε και από όλη τη βαβούρα που γίνεται γύρω μας, ότι πιστεύουμε ότι θα γίνουν οι κατάλληλες επιλογές. Αισιοδοξούμε, γιατί και η περσινή ομάδα φτιάχτηκε πάρα πολύ καλά και άρτια, και τώρα και με την γρήγορη ανανέωση του προπονητή. Και ότι βλέπουμε από την αρχή να υπάρχει πλάνο, στόχευση συγκεκριμένη. Εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει η ομάδα να ξέρει τι θέλει να παίζει και στις δυνατότητες που μπορεί να βλέπω με ωραίο μπάσκετ και να επαναληφθεί αυτό που ζούσαμε κάθε Σάββατο στο Ιβάνοφ. Αυτό μου υπεραρκεί. Δηλαδή αυτό που ζούσα τα Σάββατα, νομίζω και σε εσάς, παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε
2: όχι,
1: να προσθέσετε.
2: Όχι μόνο τα Σάββατα, για τις Τετάρτες και όλες τις μέρες.
1: Και είναι ωραίο που θα παίζουμε και σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση ανώτερη. Με ομάδες που από την Ισπανία και από άλλα πιο προηγμένα από τα αθλήματα. Προφανώς και η NBL μας έβαλε σε έναν ευρωπαϊκό προσανατολισμό και με αυτό το χαμηλό επίπεδο, αλλά φυσικά η
0: ιδιωτική. Το έσχα το επίπεδο.
1: Δεν βλέπετε. Εγώ είμαι κομψός.
2: Η αλήθεια είναι ότι.
1: Έμαθα ότι έχει μπάσκετ.
0: Εντάξει, έσχα το είπα, δεν είπα τίποτα.
3: Εμένα μου φάνηκε σαν μορφή για σένα.
2: Θύμιζε λίγο Α2 ευρωπαϊκού μπάσκετ.
1: Φίλε, εγώ έμαθα ότι έχει μπάσκετ η Εστονία τώρα, εντάξει.
0: Η Εστονία έχει μπάσκετ, οκ.

0: το σκόρδα για μένα που είμαι ματιαγμένη. Και ο Firestarter λέει: άντε να
1: το
0: πάμε.
1: Πήγε πάνω της, άντε.
0: Άντε να πάμε κανένα γήπεδο, ρε παιδιά. Βαρέθηκα χωρίς Ηρακλείο. Όπου πας μαζί σου θα είμαι.
2: 25 Ιουλίου Μπολζάνο, εκεί να πας σε Μπολόν Ηράκλειο.
3: Παιδιά, όσοι μας ακούτε, πολύ σημαντικό. Subscribe, like. Γράψτε και ένα σχολιάκι.
2: Τώρα πόσους subscribers έχουμε τώρα.
3: Γράψτε που μας ακούτε.
0: 4.700.
2: Ναι, εκεί τους λέει.
1: 4.701.
3: Ακριβώς. Ωραία.
2: Καλησπέρα και Σοκράτη.
3: Πάμε πολύ καλά. Ένας έφυγε.
2: Σοκράτη, να είσαι σε επάλξη, θα είσαι και εσύ μέρος του πάνελ.
3: Ναι, ναι, ναι. Πάμε πολύ καλά, παιδιά. Έφυγε ένας. Εν τω μεταξύ, παίζουμε.
2: Έφυγε ένας.
3: Ναι, έφυγε ένας.
2: Πού πει.
3: Παίζουμε και σε ώρα Μουντιάλ, παιδιά. Αυτή τη στιγμή η Πορτογαλία, να σας πούμε, μόνο από εδώ το ακούτε. Ναι. Η Πορτογαλία κερδίζει 1-0 το η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
2: Ποιο το βάλει.
3: Δεν ξέρω, δεν έχει σημασία.
1: Άντε, παιδιά, στο chat, πείτε μας.
2: Έχει σημασία, έχει σημασία. Ποιο το βάλει.
1: Έχει σημασία, έχει παίξει ο άλλος μισό σπίτι.
3: Σχεδόν το 50% ανανέωσε, αλλά ξέρω κόσμο που έχει.
1: Που θα είχε και θα πάρει πιο μετά.
2: Έπεσε το site νομίζω σήμερα η Μόρο.
3: Ναι. Καλησπέρα από Χανιά, λέει.
1: Άντε ρε Χανιά.
2: Και ανόλαφκα Χανιά. Πήγα πέρσι.
0: Ο Σοκράτης μας λέει εδώ πέρα καλησπέρα στην καλύτερη παρέα.
2: Καλά, πριν είπα. Πριν τον προσκάλεσα.
0: Τον προσκάλεσες, αλλά δεν είπε. Δεν είπε στο μήνυμα.
2: Α, εντάξει.
3: Σωστό. Είμαστε πολλά άτομα.
0: Και ο Κυριάκος λέει καλησπέρα, 1000 χρόνια Ηρακλής.
2: Γεια σου, Κυριάκο. Να άρχισε ο Γιώργος. Ο φωτογράφος. Τι λέει. Διάβασε, δεν βλέπω. Μα περιμένω να διαβάσει.
0: Λέει.
2: Που οι παίκτες μας κοροϊδεύουν.
0: Ναι, πρώτα το διαβάζω από μέσα μου αυτό το μήνυμα. Που οι παίκτες μας κοροϊδεύουν. Η γκρίνια της θύρας 13 δεν είναι μαγιά, είναι αυτοταπείνωση. 1000 χρόνια Ηρακλής, το καλύτερο καλοκαίρι μετά από χρόνια. Τώρα κατάλαβες γιατί δεν το διάβασα.
2: Οκ, το κατάλαβα.
0: Και το σκεφτόμουν.
3: Αδερφέ.
2: Χαιρετίσματα, έχει Γιώργο.
0: Γεια σου, ρε Τζόρτζ.
3: Λοιπόν, εντάξει, του πειράζουμε του 13 παιδιά, αλλά είναι οι άνθρωποι. Πολλοί από αυτού, να ξέρετε, έχουν αντέξει πάρα πολύ δύσκολα πράγματα όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, έχουν και αυτοί ήταν και διαφορετικά πράγματα. Είναι λογικό να έχουν μία έτσι κάποια.
2: Εγώ θα το έχω πει, νομίζω.
4: Να πληρώνουμε το ίδιο εισιτήριο. Το παλιά. Το ίδιο εισιτήριο. Για να βλέπουμε τον ίδιο αγώνα.
3: Ναι,
4: όντω.
2: Σε ποια θύρα πρώτο πήγατε γήπεδο?
0: Στα επίσημα εγώ.
3: Εγώ πήγα στην. Για εντός μιλάμε, έτσι. Στην παιδική, παιδιά.
1: Και εγώ στην οικογενειακή.
2: Μέρα κλάρακι.
3: Αλλά πριν. Μιλάμε πριν εποχή Μητυλινέου. Υπήρχε κάτι έτσι σαν. Όχι παιδική, γιατί δεν θυμάμαι πώς λεγόταν.
1: Okay.
3: Και εκεί πέρα.
1: Σε ποια θύρα ήταν?
3: Νομίζω ήταν ή 7 ή 6. Τότε πήγαν τα κάγκελα. Θυμάμαι ότι ήμασταν κοντά στα κάγκελα. Τα κάγκελα τα παλιά, τον τέτανο, τον αυθεντικό.
2: Ναι.
3: Το παιχνίδι νομίζω ήταν η Ηρακλής Παναχαϊκή.
2: Α, θυμάστε.
3: Το 2-0. Με τις τότε που οι εστίες. Το πλέγμα ήταν έτσι κάθετο. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω ένα παιχνίδι. Και θυμάμαι σε εκείνο το παιχνίδι πρέπει να ήταν η πρώτη χρονιά του Χάγκαν. Αν θυμάμαι καλά κάτι τέτοιο.
2: 97, κάπου εκεί.
3: Κάπου εκεί.
2: Εγώ ξέρετε. Γιάννη, εσύ βασικά.
3: Γιάννη.
1: Εγώ τι.
2: Σε ποια θύρα πήγες πρώτη φορά γήπεδο?
1: Είχα πάει στην παιδική. 6-7. Αν
2: είπες παιδική.
1: Οικογενειακή ήταν τότε βασικά.
2: Εγώ ξέρω την παιδιά σε ποια θύρα πήγα. Και πολλά μάτς.
1: Αλλά όταν είχα πάει εγώ πρώτη φορά δεν είχε κάγκελα. Δηλαδή πήγαινε στα κίτρινα καρεκλάκια.
3: Ναι, ήταν το τέτοιο, το πλεξιγκλάς.
2: Θύρα 13.
1: Δεν είχε πλεξιγκλάς ακόμα. Ούτε πλεξιγκλάς είχε.
3: Α, ήταν μετά τους Ολυμπιακούς κατευθείαν. Παιδιά, όποιος θυμάται Καφτατζόγλου χωρίς πλεξικλάς, χωρίς τίποτα, να κάνει γρήγορα ένα τσεκάπ.
1: Και μπροστά τα κάγκελα ήταν ένα μέτρο υπόθεση, ρε παιδί μου.
3: Ξέρεις γιατί?
2: Τι ένα μέτρο, ρε.
1: Μισό. Ναι.
3: Από τότε πέρασαν 21 χρόνια. Τη δεύτερη χρονιά ή τη δεύτερη τρίτη χρονιά του. Ήρθε ο Ρέμος μετά και μπήκαν τα κάγκελα, κάπως έτσι.
2: Ο Ρέμος θα βάλει το 9, μετά του Σφάκη.
3: Ναι, κάπως έτσι.
2: Εγώ, παιδιά, πρώτα μάτια στη 13. Έχω δει γκολ αλλιούτα από τη 13. Εκείνη τα πρώτα. Εντάξει, τρίτος χρόνος ήταν εκείνος, αλλά τα πρώτα χρόνια πήγαινα εκεί. Και πρώτη φορά στη 10.
0: Και εντάξει. Εμάς μας πηγαίνανε στα επίσημα με τις ακαδημίες.
2: Οπα, τι ακαδημίες?
1: Εσείς ήταν και στις ακαδημίες.
0: Ο αδερφός μου ήταν στο ποδόσφαιρο και εγώ ήμουν στο βόλεϊ. Οπότε...
2: Α, ναι, πήγαινες βόλεϊ.
0: Ναι. Άλλος που δεν ακούει τις εκπομπές.
3: Κατερίνα, εσύ πήγαινες βολή, παρακολουθούσες και το γυναικείο βολή, έτσι.
0: Ναι.
3: Θυμάσαι μια χρονιά που παίζαμε Ευρώπη κάτι στο γυναικείο βολή, έτσι. Δεν θυμάμαι.
2: 13 και 13.
4: Νομίζω ήταν πριν 8

0: Και χαντάβα κι αυτές.
1: Όχι, ρε. Εγώ όταν πήγα βόλεϊ, ήταν στα πολύ κάτω το γυναικείο βόλεϊ.
2: Είχε πέσει ήδη.
1: Είχε πέσει, ναι. Έχουμε και μια διαφορά ηλικίας.
2: Ναι, ναι, ναι. Παιδιά, θυμάμαι μια χρονιά πέσαμε Ευρώπη στο γυναικείο βόλεϊ και είχαμε πάει και ψιλοκαλά.
0: Εγώ θα σας πω ότι γυναικείο βόλεϊ πήγα πρώτη φορά ζωή μου φέτος.
1: Τι έγινε?
0: Αλλά έφερα γούρι, φίλε. Πρώτη φορά στη ζωή μου γυναικείο βόλεϊ Ηρακλή πήγα φέτος.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Ναι, αλλά αυτό λέω, ανέβηκαμε. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια και στο γυναικείο βόλεϊ. Έφερες και την Μαρία Οικονομίδη που θα είναι
1: ναι.
0: η ηγέτιδα αυτής της ομάδας. Με μεγάλη μεταγραφή
1: τεράστια,
0: για την κατηγορία.
2: Γίνονται φοβερές προσπάθειες στο γάμα
0: σήμερα. Τις συγκεκριμένες ένωσες την άκουσα. Να μην λες ότι δεν παρακολουθώ. αυτά που με ενδιαφέρουν τα παρακολουθώ.
2: Ξέρεις γιατί? Σου λέει σε 2-3 χρόνια θα μου πάρει κανένα κύπελο. Θα φύγει. Σε μια πενταετία είναι καλεσμένη.
0: Σταμάτασε, μην πας τώρα μπροστά.
1: Εντάξει, είχα φέρει και πολλές από το φετινό ρόστερ.
0: Δρακουλίδου βεβαίως. Πασαδόρος έμπειρη κι αυτή.
1: Η οποία θα σταματήσει την καριέρα της.
0: Κάληξε τι ευχόμαστε σε αυτήν την περίπτωση?
1: Καλή συνέχεια στην ζωή της, ξέρω.
0: Και στην πορεία της.
1: Στην επαγγελματική της.
0: Ευχόμαστε προπονήτες να κλείσει το μέλλον.
2: Να κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι οι γυναίκες σταματάνε πολύ νωρίτερα το αθλητισμό σχέση με τους άντρες, έτσι?
1: Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο είχαμε αναλύσει και με την Μαρία που ήταν εδώ πέρα. Ότι είναι καθαρά ερασιτεχνικό όλα τα γυναικεία αθλήματα.
0: Στην Ελλάδα, να το πούμε.
1: Στην Ελλάδα, ναι. Και με την Τάνια από το ΡΑΚ το είχαμε πει αυτά όλα. Και εντάξει, κακά τα ψέματα.
0: Τώρα μας εκθέτει, λέει. Δεν ακούτε τις εκπομπές.
1: Σε περίπτωση που. Όχι, απλά να φέρω όσες καλεσμένες μου το είπανε ότι. Σε περίπτωση που, ας πούμε, θες να κάνεις οικογένεια, θες να. Δεν είσαι διασφαλισμένος από πουθενά.
0: Ναι.
1: Και να βιοπορήσεις προφανώς.
2: Ναι, γιατί το σώμα θέλει μετά και κάποιο χώρο. Αν είσαι ίδιος τώρα, δεν μπορεί να βάλεις την ίδια ένταση ή το ίδιο τέτοιο.
1: Ναι.
2: Σε κάποιο.
1: Δεν σε καλύπτει πουθενά η πολιτεία.
3: Δηλαδή, σε περίπτωση εγκυμοσύνης, για παράδειγμα.
1: Εφεύγεις την ομάδα. Γεια.
3: Ναι, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
2: Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Και σκέψω ότι αυτό μπορεί. Εκτός του ότι πρέπει να σταματήσεις για το παιδί που έχεις μέσα σου, πρέπει να σταματήσεις και για το γεγονός ότι κινδυνεύει
0: και σαν
2: υγεία σου.
0: Ναι, σαν.
4: Που γεννήσεις, μετά δεν μπορείς να επανέλθεις. Υπήρχε και ένα ντοκιμαντέρ στην ΕΡΤ.
0: Ποιο
4: είναι το ντοκιμαντέρ? Που έπαιζαν ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Μαζί το βλέπαμε.
2: Ναι, καλά λες. Ναι, το ξέρω, γι' αυτό λέω τώρα ότι έχω δει.
0: Το γυναικείο βόλεμο στην Ευρώπη είναι. Γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη.
1: Ναι.
2: Και το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο ήταν επιτυχημένο, πολύ επιτυχημένο.
0: Ναι, ναι,
1: ειδικά στην Αγγλία. Αν δείτε γυναικείους αγώνες στην Αγγλία, είναι λες και ο κόσμος είναι.
3: Εντάξει.
0: Έφυγε η Αλίσια Λέμαν, έφυγε και δεν βλέπω αγγλικό.
3: Είναι και μια κοινωνία με άλλο πολιτισμό, ας πούμε.
1: Ναι. Ποδοσφαιρικό.
0: Να πούμε και Αγγλία πρέπει.
3: Και μη. Και κοινωνικό θα έλεγα. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Γιατί κάτσε τώρα, κάπου θέλουμε να καταλήξουμε. Γιατί Μαρία την Οικονομίδου, από εκεί ξεκινήσαμε. Ότι γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες για το γυναικείο το βόλο. Πιστεύω ότι κάνουν μεταγραφές για να πάνε στα ίσα να ανεβάσουν την ομάδα στη μεγάλη κατηγορία.
0: Ξέρουμε αντιπάλους, ποιες είναι οι υποψήφιες?
1: Θα δω.
0: Ωραία. Όχι, λέω, σου λέω ρε παιδί, μα συζήτησες αυτό.
1: Όχι, okay. Δεν συζητήσαμε, αλλά σίγουρα είναι μια πολύ πιο απαιτητική
0: κατηγορία.
1: Και ακόμα και αυτή την κατηγορία που παίζαμε, την Α2, πήγαμε να το χάσουμε από την.
0: Καρδιακό θα παθαίναμε πάλι. Από την ΕΑΛ, ναι.
1: Από την ΕΑΛ. Ψάχνω εγώ το τέτοιο. Τι βλέπετε εσείς εκεί?
2: Θέλω να διαβάσω το τελευταίο μήνυμα.
0: Ποιο?
2: Γεια σας, Θωμά. Λοιπόν, καλησπέρα από Κιανόλευκη Περαία. Έχω να καταγγείλω, Γιάννη και Αντρέα, πως όταν ήρθαμε με τα παιδιά από το Πόλο, δεν μας είχατε βγάλει μπύρα. Θωμάς εδώ, τα φιλιά μου σε όλους.
0: Τώρα μην μας εκθέτεις έτσι.
2: Είχε έρθει πέρυσι ο Θωμάς εδώ πέρα με το.
1: Τότε δεν είχαν μπύρες. Ήταν χαμηλό το μπάτζετ της εκπομπής.
0: Εμείς σεβόμαστε την αθλητική σας πορεία γι' αυτό.
2: Ναι, ναι. Γι' αυτό, παιδιά, για να μην σας βάλουμε σε πειρασμό το κάναμε. Μην νομίζετε ότι. Δεν θέλαμε. Σαν αθλητές δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, είπαμε για τα διαρκείας του μπάσκετ. Από σήμερα τα διαρκείας του μπάσκετ είναι ελεύθερα για όλους. 2,50 στο πέταλο και οι υπόλοιπες κατηγορίες.
0: Ο Νέβες λέει το.
2: Ανάλογα. Μπαίνετε στο. Είπαμε το μόρο ότι έπεσε σήμερα. Είχαμε ένα θεματάκι. τα διαρκείας του ποδοσφαίρου έχουν ένα έτσι μικρό, πηγαίνουν λίγο πιο αργά. Νομίζω ότι δεν πρέπει να τα αφήσουμε και αυτό, παιδιά. Σε λίγο καιρό παίρνουμε και όσοι δουλεύουμε, τέλος πάντων, παίρνουμε και το επίδομα αδείας. Ευκαιρία να πάμε να τελειώνουμε με το διαρκείας. Η αλήθεια είναι, αυτό περιμένω κι εγώ. Γι' αυτό το χολοκάρι, δηλαδή, εγώ προσπαθώ να δίνω tips, κατάλαβες, κάπως έτσι να το πω έτσι. Tips πώς να αγοράσετε διαρκείας.
5: Εμείς δίνουμε συνταγές, ο καθένας μετά υιοθετεί αυτό που τον δουλεύει περισσότερο.
2: Ακριβώς. Εντάξει, γενικά δεν είναι μόνο η Ηρακλής. Καμία ομάδα μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινώσει μεταγραφές. Καμιά ομάδα του Super League δεν έχει ανακοινώσει μεταγραφές.
1: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει.
2: Λίγο χαλάρω.
4: Μόνο αποχωρήσεις έχουν ανακοινώσει. Όλοι
2: αποχωρήσαν γίνουν αυτή την περίοδο. Επίσης είναι και μέχρι 36 του που όλοι οι παίχτες δεσμεύονται με συμβόλαια. Οπότε πρέπει και αυτό λίγο να το έχουμε στο μυαλό μας. Γιατί υπάρχουν και στο παρελθόν περιπτώσεις που για παίχτες που κάνανε προπονήσεις με άλλες ομάδες. Όποιος θυμάται και την περίπτωση του Ζαν Μαρί Σιλά, θυμάμαι καλά, που είχε έρθει σε εμάς και τον είχαμε δώσει δανεικό στον Εργοτέλη, γιατί δεσμευόταν με συμβόλαιο με κάποια άλλη ομάδα. Κάπως έτσι, τέλος πάντων. Δεν λέω σε καμία περίπτωση ότι δεν κάνουμε ανακοινώσεις για αυτόν τον λόγο. Απλά εντάξει. Λίγο πολύ
0: ξέρω. Είναι και γραφειοκρατικά ζητήματα.
2: Ναι. Σίγουρα θα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κύμα
0: ανακοινώσεων.
2: Και στα πολύ κοντά, γιατί η ομάδα, από ό,τι μαθαίνουμε, ανεβαίνει στην Ιταλία για να κάνει προετοιμασία. Η Μπολόνια ανακοίνωσε ένα φιλικό με εμάς. Στο Βέιλς, Βάλες.
0: Στην περιοχή του Μπολζάνο.
2: Ναι, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, τέλος πάντων. Για τις 25 Εβδόμου.
0: Φίλε, είδα εσύ, το πιστεύεις ότι είδα αεροπορικά?
2: Είδες
0: 150 μόνο αεροπορικά.
1: Ναι, θα πάμε.
2: Πού πας, πού είναι αυτό, πού?
0: Αλλά θέλει από τον Μπέργαμο, έχω και για Μπέργαμο.
2: Από το Θεσσαλονίκη Μπέργαμο, ναι.
0: Ναι, και μετά 2 ώρες θέλει αμάξι.
2: Εντάξει.
5: Οδηγάω εγώ, μην αγώνεστε.
2: Αποκλειστική τέτοια Ηρακλής Radio.
4: Ωραία, 5 άτομα τον Κρίς θα τον παίρνουμε.
0: Εγώ θα πάω με τον Κρίς, τώρα με αυτό.
5: Ο Κρίς παρεμπιπτόντως είναι συνεργείο αυτή τη στιγμή.
2: Το παράξενο θα ήταν να μας πεις: ο Κρις δεν είναι στην ενεργεία σήμερα. Έρχεται ο Σπύρος, είναι ο Σπύρος και του λέω: τι έγινε, ρε
0: Σπύρο? Πού είναι?
2: Πού είναι άλλος? Μου λέει: έλα το πιστέψεις, χάλασε το αμάξι της δουλειάς.
0: Εγώ δεν το πιστέψω.
2: Έπρεπε να πεις: χάλασε και το αμάξι της δουλειάς.
0: Ισχύει.
2: Τέλος πάντων, παιδιά, τι θα κάνουμε.
1: Λοιπόν, να συνεχίσω με κάτι μηνυματάκια. Ο Σόλ λέει σχεδόν 50% ανανέωση, αλλά ξέρω κόσμο που θα πάρει πιο μετά γιατί δεν μπορούσε. Τώρα ξαφνικά 225 ή 3 δόσεις είσαι σχετικά δύσκολο. Ναι, σεβόταν προφανώς. Ο Βασίλης λέει καλησπέρα από Χανιά, χίλια χρόνια Ηρακλής. Ο Χρήστος Κολόβος λέει καλησπέρα από Κενόλφ και Πέτροπολη. Ο Γκρούπο το όνομα λέει καλησπέρα, καλησπέρα. Ο Ρονάλντο είδε μέχρι το 20.
0: Τι ο Ρονάλντο?
4: Την πήρε μακριά, αλλά την
1: σίγουρα ακούστηκε.
5: Μπορούσαμε να κλείσουμε.
4: Συγγνώμη.
2: Ο Ρονάλντο τι?
1: Ο Ρονάλντο μέχρι το 20. Ήδη μέχρι το 20 έχει κάνει μια προσπάθεια να πάρει πέναλτι, την μπα και βάλει γκολ.
5: Ποιο έβαλε τον γκολ?
0: Ο Ρούμπεν Νέβες. Το έγραψε ένα φίλο.
1: Στο 6.
2: Και δεν το φέρει ο Μονοβασίλη Τζενέγκλι.
5: Πεχτάρα.
1: Του αρέσει να παίζει με build-up. Λοιπόν, Καφτατζόγλου που μπαίναν όλοι με κάθε γκολ, τραγική κατάσταση.
2: Ναι, ρε φίλε, όντως. Εντάξει, ήταν τραγική η κατάσταση, όντως. Το θυμάμαι κι εγώ.
1: Ήταν λίγο. Εσύ που τα θυμάσαι.
2: Παιδιά, ήταν, ναι, όντως. Θυμάμαι κι εγώ.
5: Εντάξει, ήταν λίγο ξεφραγκομπέλη η κατάσταση.
2: Ήταν.
0: Ισχύει.
1: Είναι δεύτερη αγωνιστική, το 2-0 με Παναχαϊκή. Χάσαμε και πέναλτι.
2: Αδερφέ, ναι. Έχεις δίκιο. Χάσαμε πέναλτι. Το θυμάμαι. Και χάσαμε, το πέναλτι που χάσαμε ήταν στη θύρα 1. Και βάλαμε 2 γκολ από τη μεριά της 10. Όντως.
1: Μάλιστα.
2: Όντως, αυτό λέει.
0: Εγώ πρώτο αγώνα.
1: Εγώ πρώτο αγώνα στα επίσημα σε Ηρακλής Πανιώνιος 1-2 χωρίς καρεκλάκια το γήπεδο. Παίζει να ήμουν 4 χρονών και το πρώτο γκολ που πανηγύριζα ήταν του Πανιωνίου σαν το γιο του Μέση.
0: Μάλιστα. Μακάρι να έμενα Θεσσαλονίκη.
1: Μακάρι να έμενα Θεσσαλονίκη, ρε παιδιά. Είναι πολύ δύσκολο οικονομικά για μένα να πηγαίνω γήπεδο όπως έρες, δυστυχώς.
2: Αδερφέ, σε καταλαβαίνουμε.
1: Εδώ για μας είναι έξοδο, ρε παιδιά, το γήπεδο που είμαστε στην ίδια, ναι, στην ίδια πόλη. Άντε, ό,τι πάνε,
5: λες, τώρα... Ένα ταχυδρομικό κώδικα αλλάζεις.
2: Ναι, μέσα στο καλοκαίρι, παιδιά, μην νομίζετε. Και για μας είναι. για όλους τώρα να έχεις 5 εκατοστάρια και να δώσεις. Είναι,
1: όχι,
2: είναι παραπάνω από μισό γνωστό.
1: Το πώς θα έρθω στο γήπεδο, είναι το τι θα κάνω στο γήπεδο. Γιατί θα φάμε στην καντίνα, θα πιούμε τις μπύρες μας. Μετά δεν θα πάμε και κάπου.
2: Διαρκείας. Δεν θα πάμε κάπου να πλήξουμε τον πόνο μας.
0: Τελειώσαν αυτά. Τελειώσαν. Αισιόδοξα θέλω.
2: Ηρακλής Λεβαδιακός 2-2, δεν πας να πνίξεις τον πόνο σου.
0: Σταμάτα.
2: Πού θα πας.
5: Θα σας έλεγα ότι παλιότερα εμείς στις ΣΥΤΕΣ σπάγαμε, αλλά έχουμε να χάσουμε και δύο χρόνια. Πού να ξέρω τι κάνουμε.
2: Οπα, τι κάζαμε στις ΣΥΤΕΣ, όντως.
1: Εγώ, παιδιά, στην τελευταία μας ΣΥΤΑ, που ήταν εδώ μέσα με τη Λάρισα.
0: Από τότε έχουμε 14 να χάσουμε.
1: 14 Δεκεμβρίου, ναι.
5: 24.
2: Σε πρωτάθλημα, ναι.
1: Το θυμάμαι γιατί είχα γενέθλια.
5: 14 Δεκεμβρίου.
0: Μούρια έφερες.
5: Όχι, ναι.
1: Τι κατεμόσα βράδυ, τα μαύρα γενέθλια έκανα. Είχα πάει μετά και είχα φάει στα Goodies.
5: Στα Goodies?
1: Ναι.
5: Πόσο χρονών είσαι, είπαμε.
1: Τότε γινόμουν.
0: Δεν ρωτάμε ποτέ μια κυρία πώς χρονών.
1: Ορίστε.
5: Μου φαίνεται ότι είναι κυρία.
2: Περίμενε, εκείνα ήταν.
1: Και τι είμαι, Γιάννη.
5: Είναι δεσποινή.
2: Εκείνα ήταν.
0: Και μια δεσποινή.
2: Τα κόκκινα γενέθλια, δηλαδή. Ο κόκκινο δεν ήταν τότε.
1: Τα κόκκινα
2: γενέθλια. Ο Τσέτσελ ήταν μετά.
0: Ναι, ο Τσέτσελ μετά.
5: Ναι, ναι, ναι.
1: Και με τον Τζέτσιλ είχα πάει στα Goodies μετά.
0: Άρα μας λες στις ΣΥΤΕΣ μόνο.
5: Στις πάρει καμιά χορηγία.
0: Στις ΣΥΤΕΣ μόνο Goodies μας λες, δηλαδή.
2: Ναι.
0: Κορκόβελε, ακού.
2: Τώρα είναι ισοπαλία. Ισοπαλία ήταν.
1: Εκείνο το.
0: Σανίτα ήταν.
1: Εκείνο το χειρότερο από τον κόκκινο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, οι ανακοινώσεις των παιχτών στο ποδόσφαιρο αργούν λόγω του ότι μένουν.
0: Το εξήγησε ο Γιάννης.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα από Κιανόλφη. Πέραια, έχω να καταγγείλω. Η σκληρή αλήθεια είναι ότι πλέον πρέπει να αρχίσει τετάνιος αγώνας για καινούργιους οπαδούς. Το τι ακούω από φίλους και γνωστούς για ποιον λόγο απέχουν, αφήστε τα. Ο καθένας θα βρει μια δικαιολογία να πει για το τι απέχει.
2: Εντάξει τώρα, αδερφέ, τι να σου πω. Μπορώ να σου βρω 1300 λόγους για να μην έρθεις. Μπορώ να σου βρω.
1: Και ένα λόγο για να έρθεις.
2: Ναι, δύο λόγους να έρθεις.
0: Ένας λόγος που λέει.
2: Να σου πω κάτι, μη βλέπεις μόνο αυτούς που είναι Ηρακλειδείς και λένε αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Βρες ακόμα και φίλους σου, οι οποίοι μπορεί να μην είναι Ηρακλειδείς, μπορεί να μην είναι τίποτα και να έρθουν και να γουστάρουν. Πίστεψέ με, αυτοί οι άνθρωποι που δεν έρχονται με ανοιχτό μυαλό, ανοιχτή καρδιά και δεν είναι προκατελημένοι, καμιά φορά είναι και πιο έτοιμοι να μπουν στο οργανισμό.
0: Στη μεγάλη οικογένεια
2: του Ηρακλή. Στην τεράστια οικογένεια του Ηρακλή.
1: Ο Σο λέει, πέρα από κάποια τρολάκια, πιστεύω οι περισσότεροι που λένε για ανακοινώσεις είναι επειδή ανυπομονούν σαν τρελή.
0: Έχουμε πάθει στέρηση αφού έχω τελειώσει το πρωτάθλημα του 28.
2: Πού να δεις εμείς, πού να δεις εμείς
0: από το Μάρτιο.
1: Εντάξει, κοίτα όμως, έχουμε φτάσει σχεδόν στο μισό. Θυμάμαι τότε που ήμασταν στο ΆΚΑ και έλεγα τι θα κάνουμε χωρίς Ηρακλή.
2: Τέσσερις
1: μήνες. Εντάξει, έχουμε φάει τουλάχιστον τους δύο. Ναι. Έχουμε φτάσει στα μισά.
6: Έχουμε ραδιόφωνο, έχουμε τόσα άλλα πράγματα.
2: Ναι, εντάξει, ναι. Προφανώς ο κόσμος.
1: Είχαμε το Soul,
6: ναι.
1: Την εκδήλωση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους ήρθατε. Ελπίζουμε να περάσετε πολύ καλά που περάσετε και το είδαμε και,
6: και
0: είμαστε ακόμα πιο.
2: Ναι. Και επί τη ευκαιρία, επειδή έστειλε ένα παλικάρι ο Κώστας εδώ πέρα στο Facebook, ναι. Που δεν το είδατε, να σας πω ότι στα γραφεία του ΓΣ υπάρχουν μπλουζάκια, ποτήρια και.
6: Κούπες.
2: Κούπες και
1: μπρελόκ.
2: Και μπρελόκ. Από τη μέρα της εκδήλωσης, όποιος θέλει, παιδιά, έρχεται εδώ πέρα και παίρνει. Μπορείς να έρθεις και εσύ, αδερφέ, να πάρεις.
0: Χαιρετίσματα στην Κιανόλευκη Κοζάνη, να πούμε έτσι.
1: Ναι,
2: ναι, ή στο ισόπεδο του Γαμασίγμα, συγγνώμη. Να το ξέρεις.
1: Ναι, και η μπουτίκα ανακοινίζεται, έτσι.
2: Όλα εδώ πέρα γίνονται καινούργια, παιδιά.
0: Ο Ηρακλής αλλάζει.
2: Θα δείτε του χρόνου ένα υπέροχο νέο στούντιο του Ηρακλής Radio και θα δείτε και μία μπουτίκα η οποία θα είναι διπλάσια από αυτό που είναι. Εντάξει, γίνονται πολύ ωραία πράγματα. Τι να πω πραγματικά.
1: Λοιπόν.
2: Αλλά ναι, να πω και εγώ από τη μεριά μου ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πρώτα απ' όλα εσείς που αντέξατε 4 ώρες.
1: Ναι,
2: μας αντέξατε 4 ώρες. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Όχι, ήταν μια μαγική βραδιά.
2: Και ξέρεις ποια είναι η πλάκα. Ότι κάποιοι δεν ήπιαν κιόλας. Μας αντέξατε 4 ώρες χωρίς να πιούνε. Τι να πω.
1: Άρα σημαίνει.
0: Άρα σημαίνει ότι έχουμε βελτιωθεί.
2: Ναι.
1: Εγώ έπαινα πριν ξεκινήσει η εκδήλωση.
2: Πήραμε και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
1: Τι είπες?
2: Πήραμε και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
1: Δεν το κατάλαβα αυτό που είπε.
2: Ένα τεράστιο respect στον Παύλο.
1: Ναι.
2: Για πώς γίνεται να ήταν 4 ώρες πάνω στη σκηνή.
5: Εντάξει, παιδιά,
2: είχε είναι... τόση ζέστη. Πώς το κατάφερε.
4: Ο Παύλος, εγώ, η Κατερίνα και οι υπόλοιποι ήμασταν από εκεί από μία ώρα το μεσημέρι.
2: Ναι, αλλά ειδικά ναι. Πάνω στη σκηνή με τα φώτα αυτά που χτυπούσαν. Είχε παιδιά απίστευτη ζέστη.
1: Ναι, πολύ ζέστη. Πάρα πολύ ζέστη. Και φαντάσου είχε και κλιματισμό.
2: Ναι, χωρίς... Τι γίνονταν χωρίς κλιματισμό, παιδιά.
1: Τίποτα. Ιβανόφιο vibes.
2: Παύλο, δεν ξέρω πώς άντεχε. Αλήθεια. Δεν ξέρω. Αλήθεια,
0: και
2: δεν...
0: πραγματικά και όλα όσα έκανε πίσω από τη σκηνή ο Παύλος που τα οργάνωσε όλα. Άρτια.
1: Παιδιά, δεν κοιμόταν ο Παύλος.
2: Έδωσε τα πάντα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι μας έκανε.
1: Καλά, εντάξει, μην το λες έτσι. Λυπημένα.
2: Δεν το λέω. Εμένα το λέω πραγματικά δηλαδή.
1: Και
2: αυτός και ο GM.
0: Αυτή η σκηνή μορφή.
2: Αφιερώσανε. Όχι σιώδης, αποκαλύφθηκε.
0: Όσοι
5: πλέον
0: δεν ήρθαν.
1: Ναι. Καλησπέρα παιδιά, λέει. Πριν λίγο είδα τον Αθανασιάδη με το παιδάκι του. Μου είπε ο πρόεδρος έχει τεράστιο όραμα και στόχος είναι η Ευρώπη.
0: Μακάρι.
1: Μακάρι.
4: Άρα παίζουμε στήμα του Ηρακλής Ευρώπη.
2: Οπα.
0: 60 μονάδες στο κύπελο πάντως.
1: Λίγο.
0: Λίγο ισχύει. Αλλά είναι λίγες οι ομάδες γι' αυτό.
1: Αλλά φαντάσου τώρα τι γίνεται για να σε δίνουν νεοφώτιστη νεοφώτιστη ομάδα να σε δίνουν 60 πόδες.
0: Εντάξει, βλέπω ένα παιδί μου και τις κινήσεις.
1: Πολύ σκεπτικό είναι.
0: Και το χάτι. Okay. Δεν μου άρεσε τώρα ο όρος νεοφώτιστη.
2: Θέλω όπως στο μπάσκετ. Σε
0: είδα που κόλλησες, αλλά...
1: είσαι σχετικά, είσαι νεοφώτιστη.
0: Μία ότι επανήλθες, όχι νεοφώτιστη. Δεν πήρες το χρήσμα.
2: Πρέπει ναι. Όπως παιδιά στο μπάσκετ πέρσι, έτσι και στο ποδόσφαιρο να έχουμε μία. Πώς να το πω. Να είμαστε συγκρατημένοι. Να μην είμαστε.
0: Συγκρατημένοι ισοδοξία.
2: Ναι, αυτό. Δυστυχώς λείπουμε 9 χρόνια. Κάτι αφήσαμε. Δεν ξέρουμε πώς είναι τώρα αυτό που το αφήσαμε. Από ένα σπίτι να φύγεις. Έχουμε εξοχικά. Φεύγουμε το καλοκαίρι.
1: Έχω
2: γυρίζουμε.
1: Στο εξοχικό σου.
2: Ναι, το άλλο καλοκαίρι. Γυρίζουμε το άλλο καλοκαίρι και λέμε πώς θα το βρούμε.
5: Αυτό το έχουμε εξοχικά. Πολύ δεδομένο, ρε.
2: Πολύ εντάξει, δεδομένο. Ρε, παιδί,
0: θα αποκτήσουμε και φέτος.
2: Κατάλαβα.
4: Του Γιάννη το εξοχικό είναι ιδιωτικό.
5: Του Γιάννη το εξοχικό.
2: Παιδιά, έχουν μείνει όλοι στο
5: εξοχικό. Γιατί το δικό μου το εξοχικό δεν υπάρχει.
0: Είχαμε πάει και μου λέει σε αυτό τον καναπέ έχει κοιμηθεί ο Τάδα. Λέω καλά πάμε. Λοιπόν.
1: Ο Αθανασιάδης ανέβασε
4: την ιστορία. Πόσοι από τα τσάτα έχουν πάει στο σπίτι του Γιάννη.
0: Ισχύει.
4: Και σύμφω ότι βλέπετε την εκπομπή αλλά δεν είναι και έχετε πάει κιόλας. Ξέρετε ποιοι είστε. Στείλτε απλά δεν θα πούμε ότι στείλατε.
0: Εδώ σε λέει δυναμικό μήνυμα αυτό. Μετά τη Λάρισα έπρεπε να πας για πρόβιο παϊδάκι. Όχι 2-2 γκούντις.
1: Τι να κάνω κι εγώ Έρμη.
0: Καθένα. Γούστε
1: είναι αυτό.
0: Άμπρο,
2: μετά γούστε.
1: Όπως πνίγει τον πόνο του καθένα.
2: Είδα σήμερα μια γυναίκα στους αυτόνομους.
0: Ναι, έτσι, να πούμε και για τις δράσεις.
2: Μου άρεσαν λίγο οι δράσεις που είδα. Γιατί εκτός των άλλων κρατάει έτσι λίγο και το καλοκαίρι τον κόσμο σε παγρύπνηση. Εντάξει, μπορείτε να μπείτε ρε παιδιά στη σελίδα της αυτόνομης. Όλα για την υπόθεση αυτών με θύρα 10. Φέτος ο Ιούλιος θα είναι συσπήρωση, οργάνωση και προετοιμασία για μια οπαδική χρονιά σαν αυτές που μας στέρισαν. Φέτος τον Ιούλιο θα τον περάσουμε στην Ελλάδα στα 10. Να είστε εκεί. Πολλές δράσεις στο Ιβανόφιο. Μπείτε, δείτε τις ημερομηνίες. Είναι καλό έτσι να είμαστε γενικά κοντά.
0: Σε εγρήγορση.
2: Ακριβώς.
0: Έρχεται μια απαιτητική χρονιά για όλους μας.
2: Ακριβώς.
0: Πρέπει να δώσουμε το στίγμα ότι ο Ηρακλής επέστρεψε, όλος ο κόσμος του Ηρακλή.
2: Να γίνουμε
0: με ένα βροντερό παρόν σε όλα τα γήπεδα που αγωνίζει η ομάδα.
2: Να γίνουμε λίγο
0: σε όλη την Ελλάδα.
2: Μια γροφιά. Θα ξεκινήσει και το
0: κράτος. Αυτό που κάναμε στο μπάσκετ, να το μεταφέρουμε σιγά σιγά και στο ποδόσφαιρο. Και το σκεφτόμουν σήμερα ότι αυτό όλο για μένα ξεκίνησε από τα Αλιώσια. Από εκείνη τη μέρα που. Πήγαμε να σμπρώξουμε τον μπάσκετ, δεν μας έκατσε εκεί, αλλά αυτή η αποτυχία μας συσπήρωσε ακόμα παραπάνω για τον μπάσκετ που ερχόταν και αλλαγή στο ποδόσφαιρο. Τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε κάνει σημαντικά βήματα. Το ποδόσφαιρο, όπως γνωρίζετε, στην Ελλάδα είναι το άθλημα που τραβάει το πιο πολύ κόσμο. Οπότε είναι πάρα πολύ επιτυχή χρονιά και για εμάς, τον κόσμο. Πρέπει να δείξουμε δυναμική, να δείξουμε παρουσία, για να δείξουμε το εκτόπισμα του Ηρακλή. Το ξέρουμε εμείς, αλλά πρέπει να το δει και όλη η Ελλάδα, να το ξαναθυμηθεί. Να σφίζουν από ζωή τα γήπεδα του Ηρακλή. Όλοι σιγά σιγά πρέπει να γυρίσουμε κοντά στην ομάδα. Γιατί η ομάδα χρειάζεται την αγάπη μας. Πάνω απ' όλα αυτό πρέπει να κρατάμε. Mm-hmm. Και είμαστε όλοι συγκρατημένα αισιόδοξοι, όπως είπατε και εσείς παιδιά, ότι θα δούμε πολύ ωραία πράγματα.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάτι που πολύ ωραίο το σκέφτομαι. Να πω ότι οι μπύρες που πίνουμε είναι στην υγειά του κυρίου Καλούδη. Του...
2: Φωτοδυναμική Δημήτρης Καλούδης.
1: Δημήτρης Καλούδης, ο οποίος μας βοήθησε και στις δύο εκδηλώσεις μας πάρα πολύ. Με χορηγίες, με... Και γενικά μας έφερε τα πράγματα, ρε παιδάκι μου, και στην υγειά του κυρίου Καλούδη. Έτσι.
2: Και γενικά βοηθάει πάρα πολλά χρόνια το σύλλογο. Υπάρχουν κι άλλοι έτσι εμφανείς άνθρωποι, οι οποίοι. Τι να πούμε τώρα. Και καλό είναι να τους στηρίζουμε.
1: Ναι.
2: Να τους στηρίζουμε mm-hmm. όπως μας στηρίζουν.
5: Ό,τι μπορεί ο καθένας από μεριά του.
2: Ό,τι αυτή η μεγάλη γαλάζια οικογένεια, παιδιά.
1: Λέτε γιατί... να πάμε σε ένα διαλυματάκι.
2: Τώρα. Και...
1: τώρα.
2: Εγώ ήθελα να διαλυματάκι.
0: Κάτσε να πάει 9 η ώρα και μετά.
2: Ναι, στο να πάει μέχρι τις 9. Ε, όχι.
1: Πες αυτό ένα... που θα ήθελες να πεις.
2: Να πω αυτό που θέλω να πω.
1: Ναι.
2: Ρε παιδιά.
0: Διάλειμμα.
2: Αυτές τις μέρες, δηλαδή βλέπω πολύ Μουντιάλ.
0: Όλοι.
1: Εγώ δεν έχω δει ούτε ένα μάτσι Μουντιάλ.
2: Βλέπω πολύ Μουντιάλ. Τι εννοώ ότι βλέπω πολύ Μουντιάλ, παιδί μου. Λένε όλοι για το Μουντιάλ, ο τάδε παίχτης. Παίζει ένα στη site, δεν θυμάμαι, στο Μεξικό.
5: Ο Πινέδα.
2: Ναι, ναι, αυτό. Και λέω ρε παιδί μου, σκεφτόμουν εγώ παίχτες του Ηρακλή που έχουν παίξει Μουντιάλ.
0: Ισχύει, ναι, okay.
2: Έτσι.
5: Δώσε χρόνο να το σκεφτεί ο κόσμος αυτό.
2: Να δώσουμε
5: στο topic.
2: Να δώσουμε.
0: Ηρακλής και Μουντιάλ.
2: Σκεφτείτε λίγο παίχτες στη Ηρακλή που έχουν παίξει στο Μουντιάλ. Όχι που ήταν στο Ηρακλή τη χρονιά που παίζανε, γενικότερα, ρε παιδί μου. Και σε δύο λεπτά θα επανέλθουμε, θα το κάνουμε.
6: Ο Ρόβας.

0: Βγήκαμε.
1: Βγήκαμε.
2: Τέλεια.
0: Ωραία, λοιπόν.
2: Άρα, Γιάννη.
0: Επιστρέψαμε εδώ για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Γιάννης Γανίτης, στη ρύθμιση του ήχου.
1: Λοιπόν, Γιάννης Γανίτης, στη ρύθμιση του ήχου.
2: Εγώ πλέον ο ηχολήπτης είναι ο Γιάννης ο Γανίτης. Σε όλες τις εκπομπές θα είναι αυτός.
1: 23-17-0-38-58.
2: Πάμε για καφέ.
0: Κάτσε, ανοίγουμε γραμμές.
1: Όχι, απλά εντάξει, υπάρχει το τηλέφωνο έτσι ανοιχτό.
0: Βάλτε εκεί να το βλέπουμε.
1: Ναι,
3: ένα
1: το κογκό. Εγώ το κογκό. Το μαθαίνετε. Πρώτα από εμάς το μαθαίνετε αυτό.
0: Ξέρετε ότι στο κογκό. Το κογκό είναι το πρώην Ζαΐρ, παιδιά.
1: Ο Κοφίδης έχει παίξει Μουντιάλ, πολύ σωστό. Νομίζω είχε παίξει και ο Μινάς Χατζίδης τότε το 94, σωστά.
0: Ναι.
1: Που μετά έπαιξε τη Ηρακλή. Αν θυμάμαι καλά. Άλλος παίχτης.
0: Φίλε, εγώ θυμάμαι τον Σάνι Καϊτά.
1: Το Σάνι Καϊτά το θυμάμαι και εγώ. Πρέπει να ήταν το 11.
0: Ναι.
1: 11, δεύτερη δεκαετία. Η Κατερίνα τώρα θα λέει τι είναι αυτή η
0: τον υπέχνηση. Σάνι Καϊτά, γιατί τον θυμάμαι όμως. Γιατί τον θυμόμαστε.
1: Γιατί είχε πάρει την κόκκινη.
0: Α, μπράβο, με τον Ντοροσίδη εκεί.
2: Ναι. Εγώ ήμουν στα
1: Σε παιδικό πάρτι στα Γκούτι. Ναι. Επαλέ, παιδιά, εγώ θυμάμαι τον Επαλέ τώρα. Δεν ξέρω αν το θυμάστε εσείς. Σε ένα Confederation ήταν. Τότε πώ. Confederation δεν λέγανε.
0: Ναι, υπήρχαν
1: το, τέτοιο. Που πρέπει να το είχε πάρει το Καμερούν.
0: Δύσκολα.
1: Έτσι κάτι τέτοιο δεν, και έλεγα τότε τι παιχθαράς είναι, τι παιχθαράς είναι και έτσι ήταν παιδικές αναμνήσεις που κάνουν.
0: Τώρα άλλοι παίκταξη Σινιόρι προφανώς.
1: Ο Σινιόρι πριν το 94 στο...
0: ναι. Πείτε κανέναν άλλον.
1: Με την Ιταλία. Μαχλάς λέει ο αδερφός. Ήταν ναι. Ο Μαχλάς το 94
0: Προμενάδα ο Μαχλάς με την μπάλα.
1: Αλκέτας Παναγούλιας τότε.
0: Ο οποίος έχει περάσει και από την Ηράκλη.
1: Ναι.
0: Ο Παναγούλης.
1: Και του απειλούσαν τη ζωή του Καϊτά. Γι' αυτό ήρθε στην Ελλάδα. Σοβαρά.
0: Αυτά που τα βλέπετε τώρα.
1: Αδερφέ.
2: Τα βλέπει πρώτα ο Γιάννης.
0: Ναι, ναι.
1: Α, ναι, συγγνώμη. Επειδή αλλάξαμε τώρα, έχω μπει στη ρύθμιση του ήχου εγώ. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
0: Α, και μετά έρχονται σε αυτήν. Εγώ τι μου εμφανίζει.
2: Ναι, τα βλέπει με
0: δευτερόλεπτα. Και πρώτα. Φαντάζομαι, έχω δύο χρόνια και δεν τα ξέρω. Εδώ δηλαδή στο άσπρο, τα βγάζει πρώτα στο άσπρο και μετά τα βγάζει στην οθόνη.
2: Τι?
1: Τα
2: πρώτα τα βγάζει εδώ και μετά
1: ναι.
2: Εκεί.
1: Πολύ ναι, ναι, τα βγάζει πρώτα σε μένα γι' αυτό.
0: Okay.
1: Τα βγάζει πρώτα σε μένα.
0: Πήραν τηλέφωνο.
2: Όχι, δεν πήρε κάποιος.
0: Έχουμε και τηλέφωνο εδώ, όποιος θέλει παίρνει.
2: 23-17-0-38-58.
1: Ακριβώς να μας πει μια καλησπέρα, ρε παιδιά. Λίγο να μας...
0: Χατζή, ο Μουράτη δεν έχει παίξει.
1: Ναι, ο Μουράτη η Αλβανία νομίζω πρόσφατα
0: δύσκολα.
1: Πήγε.
0: Δεύτερο. Σε ένα Euro πήγε το 16.
1: Πρόσφατα νομίζω πήγε τέτοιο.
0: Πήγε στο 24 δεν ήταν η Αλβανία. Το 16 το θυμάμαι.
1: Αποκλείται.
0: Λαβάλ Νιγηρία λέει ένας φίλος.
1: Γκάλμπα Λαβάλ, ναι. Ήρθε σε εμάς μετά από κάποια χρόνια.
0: Λαουάλ.
1: Λαουάλ, ναι, ακριβώς.
3: Υπάρχει περίπτωση να έχει παίξει ο Ντιέ.
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω να έχει παίξει ο Ντιέ.
0: Σολτάνη το ψήφισε και σήμερα δεν έχει παίξει.
1: Ναι, Σολτάνη. Η Αλγερία δεν νομίζω τότε να παίζει. Να τα δασκαλεί. Καλησπέρα, χιλιάδες εκατομμύρια χρόνια Ηρακλής.
2: Πού τα διαβάζει.
1: Α, μου έρχονται εμένα πιο γρήγορα, παιδιά. Συγγνώμη.
0: Δεν έπαιξε ο Μουράτη.
1: Κάνω. Σποϊλάρο, σποϊλάρο. Έχω γίνει τέτοιο.
2: Το ρολόι του Ματσάρι 10.
1: Το ρολόι του Ματσάρι, ακριβώς.
2: Για πες, κάτι τώρα.
0: Λοιπόν, να βάλω εγώ ένα quiz.
1: Χωσέμι.
0: Χωσέμι που κλείεται. Να έχει παίξει.
1: Δεν νομίζω, δεν νομίζω με Ισπανία. Ένα quiz.
2: Είναι που δεν κάνει spoiler.
1: Ναι. Όχι, με Ισπανία δεν νομίζω, ρε παιδιά, να έχει παίξει.
0: Ο Χωσέμι έχει παίξει Champions League στη χρονιά από τον Περιλίωρο, αυτό.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό ήταν και όνομα, δεν είναι Ηράκλη.
1: Τώρα, είπαμε να βάλουμε quiz. Για πες quiz.
0: Τι σχέση έχει ο Ηράκλης, αλλά είναι πολύ παλιακό quiz, έτσι, πολύ παλιακό.
1: Ναι.
0: Τι σχέση έχει ο Ηράκλης με τον τελικό του Μουντιάλ.
3: Με ποιον από τους τελικούς του Μουντιάλ.
0: Με έναν τελικό του Μουντιάλ. Πρέπει να πω και αν πω το συγκεκριμένο, νομίζω είναι το δίνω στο πιάτο γι' αυτό. Αλλά είναι παλιός τελικός του Μουντιάλ. Πριν από την τελευταία φορά που πήρε η Αγγλία το Μουντιάλ.
3: Ναι. Ωραία, όποιος το βρει και το γράψει στο chat, κερδίζει την εκτίμηση της Κατερίνας.
1: Κερδίζει μία μπύρα. Κερδίζει μία μπύρα και τελείωσε.
2: Περίμενε.
0: Φάνη.
2: Καλούδης ποτοδυναμική.
0: Έτσι. Χωσέμι, όχι, το πούμε.
1: Κλειστή, αν και κλειστή, εντάξει, ωραία. Κουνημένη λίγο, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Θα την παγώσετε.
0: Και πιο παλιά φέρναμε πιο. Τελευταίες δεκαετίες δεν μπορούσαμε λίγο οικονομικό να φέρουμε τόσο ονόματα, αλλά. Τώρα σκέφτομαι για παλαιότερες δεκαετίες.
1: Τώρα ο Ανδρέας κάτι ξέρει. Κάτι
0: αυτό,
1: ιστορικό ξέρει.
0: Το quiz είναι. Τι σχέση έχει ο Ηρακλής με τον τελικό του Μουντιάλ και μιλάμε για τελικό πριν πάρει η Αγγλία το Μουντιάλ.
1: Τόσο παλιά.
0: Τόσο παλιά.
1: Το 66.
0: Η Αγγλία πήρε το 66 το Μουντιάλ.
2: Έχουμε κλείσει.
1: Ναι. Μισό λεπτάκι.
3: Ποιο είπαμε?
1: Αυτό.
3: Μπράβο.
1: Ωραία.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα, Βασίλειο, Βασίλειο από Κοπενίτσα.
2: Ρε, καλώ το Βασίλη.
4: Γεια σου, Κατερίνα. Γεια σου, καλώ το παιδί.
0: Όπα, όπα, μα συγγνώμη, αδερφέ, γιατί μα άνοιξε τον ήχο πάρα πολύ.
4: Ό,τι θέλετε.
0: Λίγο, ωραία, ωραία. Σ' ακούμε τώρα.
2: Τι κάνεις?
4: Θέλετε λίγο πιο σιγά, ότι καλά.
0: Όχι, εσύ καλά, είσαι εδώ, μα άνοιξε τον παραπάνω.
4: Είστε τέλειοι, μπορώ να πω.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Τίποτα.
0: Ετοιμάζεσαι για Μπολζάνο.
4: Ετοιμάζομαι.
2: Εσύ είσαι και κοντά. Λαβενίκη.
4: Θα ήθελα. Α, είναι μητέρα μου στην Ιταλία. Έχει 10 μέρες εκεί.
0: Ευχαίρεια να πας.
4: Πού να πάω, πού να πάω τώρα με τη δουλειά, δύσκολα.
2: Αμάν, θα ήθελα... με τη δουλειά άδειες δεν έχετε?
4: Είχα άδεια, αλλά δεν την πήρα. Θα ερχόμουν ένα Σόουλ. Θα σας γνώριζα. Αλλά να, δεν.
0: Φέτος στο γήπεδο, όποτε βρεθείς, με χαρά να σε γνωρίσουμε.
4: Παιδιά, θα έρθω. Δεν υπάρχει περίπτωση ότι θα ανέβω. Το έχω στόχο ζωής. Ειλικρινά σας μιλάω. Η ζωή μου όλη. Πραγματικά, μακάρι να μου δοθεί ευκαιρία. Αλλά τι να πω, δεν.
0: Πώς θα βλέπεις τα πράγματα?
4: Τι είσαι, Ηρακλή?
0: Ναι, ναι.
4: Παιδιά, εγώ θα το πω. Το γράφει ο Ηρακλής Radio, YouTube, ό,τι θέλετε. Πάμε για πρωτάθλημα, παιδιά.
0: Υπεραισιόδοξος.
4: Όχι υπέρ, αισιόδοξος και πολύ ταπεινός. Είμαι πολύ ταπεινός γενικός.
0: Αλλά
4: θα πάμε για πρωτάθλημα, όχι. Τα πάντα όλα. Θα μπούμε στο γήπεδο, θα τα δώσουμε μέχρι να πεθάνουμε όλα. Αυτό. Έτσι πρέπει να είναι η ομάδα.
0: Νοοτροπία νικητή. Νοοτροπία νικητή.
1: Από σένα τίποτα δεν είναι η Ιταλία, έτσι. Ένα πλοίο παίρνεις.
4: Τι εννοείται, τι Ιταλία?
0: Για το, αυτό που σου είπαμε για την προετοιμασία.
1: Προετοιμασία, τι πήρε, ένα πλοίο πήρες και έφτασες.
4: Εντάξει, όλα είναι διαδικασίες, είναι προετοιμασίες, είναι... Θα πάμε, θα δουλέψουμε. Αυτά είναι το στάδιο της προετοιμασίας.
2: Έχει
4: δεν είναι
2: το
4: Ιταλία,
2: φιλικό.
4: Δεν είναι...
1: Ναι.
5: Τρία
4: φιλικά. Ναι, ρε παιδί, εντάξει, τα φιλικά είναι, θα δοκιμάσουμε, θα κάνουμε. Άλλο το ένα, άλλο το πρωτάθλημα. Είπατε για πρωτάθλημα. Εγώ πιστεύω θα το πάρουμε. Και τέλος. Έτσι πρέπει να πιστεύουμε από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία. Ηρακλής. Ηρακλής, το έκανε η Λέστερ. Θα το κάνουμε και εμείς, δηλαδή. Γιατί όχι. Ανεβήκαμε, τελείωσε. Γιατί να είμαστε, να σταθούμε και τέτοια. Όχι. Να το πάρουμε, δηλαδή. Γιατί όχι. Αλέφαντος είσαι. Ήταν ο παλιός.
0: Σπαρτιάτης είσαι. Δεν το ξέρω αυτό που.
4: Σπαρτιά, ό,τι θες, ό,τι θες, Σπαρτιά.
1: Εγώ θυμάμαι την ατάκα του Αλέφαντο.
0: Ναι, για τον Βακαλόπουλο.
1: Με τον Περίμενε, για τον Θοδωρίδη που έλεγε.
0: Ο Αλέφαντος έκανε ομιλίες στους παίχτες μας. Το έχει πει ο Βακαλόπουλος αυτό. Έκανε ομιλίες.
4: Τον είχαμε μαλλιά.
0: Το 85-86 τον είχαμε, ναι. Βγήκαμε και Ευρώπη. Και τους έκανε ομιλίες με. Τέλος πάντων. Για την αρχαία Ελλάδα και του έλεγε Σπαρτιά της είσαι εσύ αγόρι μου. Τι ήθελε να τον μπορώ, οπότε ήθελε να πορώσει κάποιον. Έκανε αναφορές στην αρχαία Ελλάδα.
4: Έτσι. Εγώ έχω τον πατέρα μου το... Είναι παοξής ο πατέρας μου. Πολλά μιλάμε δεν φαντάζεστε. Αλλά αγαπάει η Ηρακλή. Χωρίς πλάκα τώρα. Αγαπάει η Ηρακλή και έβλεπε Χατσιπαλαγή. Μου λέει, του λέω μάτς. Βλέπω. Ναι, βλέπω YouTube, ρε παιδί μου, μου λέει ήμουν μέσα. Το πιστεύω, εντάξει, δεν λέει ψέματα, ήταν μέσα. Τα βλέπε. Έπεσε στοίχημα με Κοφίδη και έναν άλλον. Αν ακούει ο κύριος Κοφίδης, ξέρει. Βασιλείου Μιχάλης λέγει το πατέρας μου. Και ήταν μέσα στα πράγματα, γούσταρε πολύ η Ρακλή. Στον Ρακλή με έγραψε και την αδερφή μου. Πήγαινε ύψος η αδερφή μου.
0: Στον Στίβο, ναι.
4: Βέβαια.
0: Δηλαδή, λόγω. Επειδή ήσουν αθλητής του Ηρακλή, γι' αυτό έγινε Ηράκλης.
4: Ναι. Μα μας πηγαίναμε στο γήπεδο, μας βάζα μέσα. Να είναι καλά ο Καλύβας τότε. Δεν ξέρω το. Αν θυμάστε, αν ζει, δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα.
0: Ναι, δεν ξέρω τι να σου πω.
4: ο Χαλάτης, ο... Είχαμε τον Βαρμάκη τότε. Ο Βαρμάκης ήταν πολύ ταλέντο, μεγάλος αθλητής. Βαρμάκης. Δεν θυμάμαι άλλο τώρα, δεν... Θέλει να κάτσω να σκεφτώ δηλαδή, δεν είναι...
0: Είχε πολλούς αφανείς ήρωες και προπονητές και που δίναν, κάναν πολλή δουλειά.
4: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Έγινε,
4: βέβαια.
0: Οπότε κρατάμε αυτό, νοοτροπία, νικητή και δεν μασάμε τίποτα.
4: Τι, πάμε για τα πάντα όλα, δεν έχει σε αυτά, συγγνώμη τώρα, κρατάω χρόνο, σε αυτά δεν έχει, ίσως μπορεί και τέτοια, ή όλα ή τίποτα, Χατζηγιάννης που λέγεται το τραγούδι, όλα ή τίποτα. Τέλος.
1: Αδερφέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απλά πρέπει να σε κλείσουμε. Σε περίπτωση που πάμε Ιταλία, να περάσουμε να πιούμε μια μπύρα από την Ιγουμενίτσα, έτσι.
2: Πρέπει, ναι.
4: Εγώ λαδοχωρημένο, σα περιμένω. Ένα τηλέφωνο, κάτι, οτιδήποτε. Κερνάω εγώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Τότε θα μα συναντήσει σίγουρα, να ξέρει.
4: Εντάξει.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλά,
4: χίλια άτομα, ξέρει. Χάρηκα που σα άκουσα και με ακούσατε. Βασίλη Βασίλη Πογομένη, φιλιά.
0: Φιλιά, να είσαι καλά, ναι. Βασίλη, γεια σου.
4: Όλα τα λεφτά, είστε όλα τα λεφτά, φιλιά.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Φιλιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη και όλα τα παιδιά από την.
0: Έχει θέμα στα ακουστικά.
5: Έχω κάνει μία ώρα.
2: Όχι, νόμιζα να φορούσε ακουστικά και νόμιζα να ακούσω από.
0: Όχι, ρε.
5: Εμένα. Έχω κάνει μία ώρα στην Ιγουμενίτσα.
0: Μία
5: ώρα. Μία πήγα και πήγα πέρα τη γύρω.
0: Λοιπόν, μηνύματα. Ουάρντα, Ουάρντα έχει παίξει, λέει.
1: Ουάρντα, ναι, πρέπει να έχει παίξει με την Αίγυπτο.
0: Το 18. Α, Ινσίνγκ, εντάξει, είναι πρόβλημα.
1: Insigne.
0: Έχω πάει Ιταλία.
1: Είμαι λίγο μπροστά, λέει ο άλλο. Κάτι τέτοιο.
5: Κάτι ξέρει αυτό η Ιταλία.
0: Βάρντα.
2: Καλησπέρα σε όλου και χαιρετίζουμε την Κέννολ Ξάνθη.
1: Γεια σου, Αντώνη.
0: Στο quiz δεν έχει απαντήσει κανένα.
1: Αδερφέ, Αντώνη.
0: Είναι πολύ.
5: Είναι
1: κάτι quiz
0: ιστορικό αυτά.
1: Μπε λίγο και στα μηνύματα. Μπείτε στα μηνύματα στο YouTube. Γιατί κάποιο έχει. Στο YouTube.
0: Ωραία. Επειδή. Τι έγινε εδώ.
5: Μεσεντζουέρε.
0: Λάζαρος Χρυστοδουλόπουλος. Σωστός.
1: Σωστός ο Βασίλης.
0: Χαιρετίσματα.
1: Μαζί με.
0: Με. Κάτι ίδια αποστολή.
5: Τον έχω εγώ στο μυαλό.
1: Ίδια αποστολή και παίξανε και στην ίδια ομάδα, νομίζω.
0: Παίξανε και στην ίδια ομάδα.
5: Στην ίδια.
0: Στο Ηράκλειο.
1: Όχι, όχι. Παίζανε στην ίδια ομάδα τότε. Ιταλία και οι δύο.
0: Ναι, ισχύει. Που θα παίξουμε και φιλικό κι εμείς.
5: Ναι, αλλά κατάλαβα ποιο είναι τώρα. Ναι, κατάλαβα.
0: Ο Χρυστοδουλόπουλος έπαιζε στην Πολωνία.
1: Ναι.
0: Σαμπντόρια σίγουρα,
1: και νομίζω, την Πολώνια, νομίζω,
0: ναι.
1: Νομίζω είχε αναγκηθεί και.
0: Ωραία, ποιο ήταν μαζί με το Χρυστοδουλόπουλο, γράψε, να σγράψει το chat στην ίδια αποστολή.
1: Έλα λίγο, έλα λίγο.
5: Εγώ θυμήθηκα κι άλλον. Που
0: ενδεχομένω
5: να μην το ξέρετε.
1: Για πε.
5: Σάκη Πρίτα.
0: Έτσι.
1: Ναι, ρε φίλε, Σάκη Πρίτα.
0: Γκολάρα με στη.
1: Κώστα Χαλκιά. Νομίζω το μηντέλ του 10 πρέπει να ήταν, βασικό κιόλα.
0: Το 10. Όχι. Το Τζόρβα είχαμε το 10.
1: Το Τζόρβα είχαμε το 10. Ήταν αποστολή.
0: Κουχάρσκι, λέει, Σινιόρι, τον είπαμε. Κουχάρης και ήταν όνομα τον Ιγέρης.
5: Σινιόρι ήταν στο Μουντιάλ με το τέτοιο να, με το πέναλτι το χάμε.
1: Ναι, ήταν το 94 στο Μουντιάλ.
0: Ο Σινιόρι είχε βγει πρώτη κόρη στην Ιταλία.
1: Ω φίλε, τι θυμήθηκα τώρα.
5: Οπα, Καβάνι.
1: Αντρέας Ράνκε.
0: Γερμανία ισχύει, ήταν σε αποστολές.
1: Νομίζω ήταν στην αποστολή και στο Μουντιάλ του 2002.
0: Που ψάχνε, χάσανε. Κατερίνα, ψάχνε.
1: Νομίζω ήταν στην αποστολή του 2002 που χάσανε.
0: Τον Γκάν είχαν σίγουρα, λέμε είναι πιο μετά.
1: Ο Καν ήταν ο βασικός, ναι, όπως είπες.
0: Ο Λέμον ήταν πιο μετά. Σινιόρι, δεν είπαμε. Α, μου το ήρθαν τώρα από εκεί.
1: Ναι, ξέρω.
0: Ο Κουχάρσκι έπαιζε που λέει ένας φίλος.
1: Ναι, δεν το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, θα πω. Πείτε το δεύτερο παίκτη που ήταν το 14 γιατί το γράφει κάποιος. Που έχει παίξει στο Ηράκλη.
1: Κονέ.
0: Παναγιώτης Κονέ, ναι.
1: Παναγιώτης Κονέ.
0: Καλή χρονιά στο Ηράκλη το 8-9.
1: Το Ρωσίδη.
5: Περίεργη χρονιά έκανε ο Κονέ. Το Ρωσίδη του πήγε στο Ηράκλη.
1: Ναι, Κοβαλεύσκι, δεν ξέρω αδερφέ. Το ρολόι του Ματζάρι.
0: Όχι, ο Κοβαλεύσκι.
1: Θυμάται όλου του Πολωνού.
0: Γενικά η Πολωνία.
1: Του Ματσάρι.
0: Η Πολωνία πήγε. Δεν νομίζω να πήγαινε και μια χρονιά με Μουντιάλ. Δεν...
1: Ναι, θα σε γελάσω. Θα σε γελάσω.
5: Ότι έπαιζε εθνική έπαιζε. Αλλά
0: ναι, ναι, ότι θυμάμαι ότι παίζει. Ναι.
1: Θα σε γελάσω κι εγώ, δεν θυμάμαι πολλά. Δεν θυμάμαι πολλά. Λοιπόν.
5: Σάκης Πρίτας με γκολάρα μέσα στη Βίσλα.
1: Ναι, ρε φίλε. Και
5: θυμάστε, με ανάποδο με το αριστερό.
0: Παιδικές αναμνήσεις τώρα.
5: Τίποτα εκεί.
0: Κονέ, το είπε ο φίλος. Τώρα μας ήρθαν.
1: Που έπαιξαν Έλληνες ενώ. Γιώργο, λίγο με μπέρδεψες. Δεν πειράζει. Μας μπέρδεψες λίγο, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει.
0: Ναι, Κονέ και το Ρωσίδης που παίξαν Έλληνες ενώ.
1: Ναι. Είχε ρωτήσει ένας πάνω πόσα είναι τα ενεργά μέλη του ΓΣ, εννοείς τα τακτοποιημένα προφανώς. Ακριβώς δεν ξέρουμε το νούμερο.
0: Ανανεώνουμε όλοι και έτσι την συνδρομή μας. 30-60-120.
1: 30-60-120 ακριβώς. Mm-hmm. Σημαντικό.
2: Στα 120 είναι που έχει το κασκόλ το ωραίο.
1: Ακριβώς.
2: Που όλοι ψάχνετε αυτό το κασκόλ που είχαμε ανεβάσει σαν Ηρακλής Radio. Είναι στο box με τα 120.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Κάνε πρόμοση τα 120. Μπράβο, μπράβο.
6: Θα πω εγώ.
0: Στη μάνα του συλλόγου πρέπει να είμαστε όλοι κοντά. Γιατί είδαμε όσο δυναμώνει ο ερασιτέχνης, δυναμώνει και ο σύλλογος.
1: Αντρέα, θα μας το πεις.
0: Ποιο απ' όλα.
1: Ποιο.
6: Το quiz. Quiz.
0: Α, με τη σχέση.
2: Με... Στην τελευταία εκπομπή ξαπλώστρας.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Να πω ότι θα είναι ο τελικός του Μουντιάλ που θα
1: κάνει. Παιδιά, εγώ τώρα δεν μπορώ να κάτσω.
5: Δεν μπορεί να κοιμηθεί τώρα.
1: Εντάξει. Σοβαρά.
0: Το 1958. Το 1958.
1: Θες δηλαδή.
0: Όχι, όντως μου είχε κάνει εντύπωση ότι το ψάχνει.
1: Σουηδία.
0: Ναι.
1: Σουηδία είχε πάει τελικό με την
0: Βραζιλία.
1: Βραζιλία.
0: Πρώτη εμφάνιση του Πελέ.
1: Ναι.
5: Ναι, για πες.
0: Βραζιλία-Σουηδία 5-2 το μάτς.
5: Ναι.
0: Το πρώτο γκολ της Σουηδίας το έχει βάλει ένα άνθρωπο που έχει περάσει από την Ηράκλη. Να το δώσει ή να αφήσει τον μπάσκετ.
1: Σαν προπονητή.
0: Σαν προπονητή. Ναι, το δίνει, ωραία.
5: Ναι.
0: Σαν προπονητή. Άγνε Σίμονσον. Άγνε Σίμονσον, μεγάλη δόξα
1: του. Ναι, το βρήκε.
0: Α, το βρήκαν, ωραίο.
1: Ναι, το βρήκε ο αδερφό εδώ πέρα. Αδερφέ,
0: έπρεπε να αφήσουμε δύο-τρία.
1: Σκόραρε στο τελικό, το είπε κιόλα.
0: Ναι, ναι, Άγνε Σίμονσον.
1: Και
0: είδε πράγματα ο κόσμο του Ηράκλη με Σίμονσον προπονητή. Έτσι. 2,5 χρόνια έτο ο Ηράκλη, να πούμε. Να δείξουμε και τι.
1: Ήταν 87 με 90, δεν ήταν τότε που.
0: Σωστό, ακριβώς.
1: 2-4 χρονιέ δεν ήμασταν αίτητοι στο Καστατζόγλιο και βγήκαμε Ευρώπη και 2 χρονιέ.
0: Ναι.
5: Αν δεν κάνω λάθο.
1: Αλλά στην Ευρώπη δεν το βγήκαμε πολύ καλά. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει.
6: Θα πάμε το παραπάνω. Καλύτερα.
0: Έτσι. Βήμα-βήμα.
1: Θέλετε λίγο να πείτε έτσι, τι βλέπετε για τον χρόνο.
0: Να το στα έγραψε ο φίλος ακριβώς το σκόρ στο τελικό 5-2.
1: Το
6: 1958.
0: Εντάξει, το κοινό δεν μας απογοητεύσει. Την ίστατη ώρα το.
1: Αυτός ακούει μόνο Αντρέα, νομίζω.
6: Τι βλέπουμε για την επόμενη.
1: Και πώς πήγε αυτό, πραγματικά.
6: Τι βλέπουμε την επόμενη χρονιά.
1: Ναι, ναι, ναι. Κατέρινα, ξεκίνα.
2: Ποδοσφαιρικά ή ραδιοφωνικά.
0: Άμα ξέραμε τι βλέπω, τι θα γίνει.
5: Ή προσωπικά.
1: Τι βλέπεις, ρε παιδί μου, έτσι από Ηρακλή. Τι θέλεις για Ηρακλή.
5: Έλα, πάντα από Ζαϊρά, για πες
6: να. Θα μας φουλάω και φύλλα.
5: Φύλλα Δάφνης.
6: Φύλλα Δάφνης. Κοίτα, Γιάννη. Εν τω μεταξύ, αυτή τη στιγμή πρέπει να δείτε πως κάθεται ο Γιάννης ενθουσιασμένος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Η πρώτη χοληψία, παιδιά, εντάξει, έκανα.
5: Κορδωμένος.
6: Πριν φορούσε τα ακουστικά και ήταν έτσι.
5: Ο καλός ο μαθητής.
6: Και ήταν έτσι ακριβώς, με αυτή τη φάτσα. Κοίτα, στο μπάσκετ βλέπω ότι θα γίνουν περισσότερα πραγματάκια. Ότι ήδη πήραμε ένα καλό όνομα. Και με μια πολύ μεγάλη προσπάθεια του Γιώργου του Πανταζόπουλου. Από τη στιγμή που υπάρχει ο κ. Πανταζόπουλος στο τιμόνι της ομάδας, θεωρώ ότι πρέπει να νιώθουμε μια ασφάλεια. Δεν γινόμαστε προσωπολάτρες προφανώς, αλλά έχει αποδείξει σε όλη του την καριέρα ότι είναι μοναδικός αυτό που κάνει. Τώρα στο ποδόσφαιρο εγώ θέλω να δω πάρα πολλά πράγματα, αλλά κρατάω μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Βλέπω ότι ήδη καταλάβαμε βασικά από την έλευση του προπονητή ότι ο Μονεβασιώτης δεν πάει απλά για να σωθώ. Θέλω να πάω να καθιερώσω τη θέση μου και να δείξω ότι ποιος είμαι. Επανήλθα, είμαι εδώ και εσείς που θέλετε να με ξεγράψετε είμαι μπροστά σας και σας χαλάω τη γιορτή. Τι να πω, ελπίζω να πάνε όλα καλά, να βγάλουμε γούστα και στο ποδόσφαιρο φέτος και πραγματικά είναι που μόνο να ξεκινήσει, γιατί κι εγώ δεν αντέχω χωρίς Ηρακλή, πραγματικά θέλω να πάμε να φωνάξουμε, δεν με ενδιαφέρει με ποιον θα παίζουμε, θέλω απλά να πάμε και να περάσουμε καλά να φωνάξουμε.
0: Εγώ προβλέπει, λέει, στο νήμα να μην μπαίνουμε τετράδα και κύπελο να αποκλειστούμε σε μητελικά με σφαγή. Μάλιστα. Μνήμες Νίκου δηλαδή.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό εγώ νομίζω ότι θα είναι το ιδεατό. Δηλαδή, για μένα θέλω να είμαι αισιόδοξα, αλλά θέλω να είμαι ρεαλιστής. Πιστεύω το να χτυπήσουμε το 5-8 είναι το καλύτερο. Ό,τι κάνουμε στο κύπελο, πραγματικά. Δεν έχω καταλάβει το μεταξύ, ξαναλλάζει το φορμάτ του κυπέλου, κάπως έτσι.
6: Δεν, κάτι... δεν έχω, ούτε εγώ έχω καταλάβει.
1: Ναι. Τέλος πάντων, νομίζω ότι απλά χαμηλά την μπάλα για μένα.
0: Αυτό ναι, που είπε, συγκρατημένη αισιοδοξία. Ναι, ναι,
1: ναι. Συγκρατημένη αισιοδοξία.
6: Γιατί εντάξει, και αυτό που περιμένουμε με τα γραφές και τα λοιπά, και πέρσι ρε παιδιά, ερχόντουσαν ονόματα και ερχόντουσαν ονόματα. Τι έπαθες? Ναι.
1: Ναι.
6: Προχωράμε.
0: Ερχόντουσαν. Πρόσεχε το πλέον.
1: Ναι.
6: Ερχόντουσαν ονόματα και ερχόντουσαν ονόματα και η ομάδα πραγματικά δεν έδεσε ποτέ. Ρέμα που συντονίζεται.
0: Ναι, ναι, αυτό που λες.
1: Κάτι έγινε.
0: Έχεις δίκιο, γιατί. Κοίταξε, έγινε. Μιλάμε για μια ομάδα που θα έχει 22-23 παίχτες. Μιλάμε για μια ομάδα 22-23 παίχτες καινούργια, έτσι. Δηλαδή το περιμένουμε αυτό. Δηλαδή δεν μπορούμε να ζητάμε αποτελέσματα την
6: πάρα. Δεν θα βγουν όλες οι μεταγραφές.
0: Ναι, ναι.
6: Γιατί καλώς ή κακώς όλες οι μεταγραφές δεν θα βγουν.
0: Και στον μπάσκετ και στον ποδόσφαιρο, και στα αθλήματα. Και για μια ομάδα να μονταριστεί με 22-23 με καινούργιες προσθήκες, θέλει το χρόνο της.
6: Ναι.
0: Οπότε πρέπει να έχουμε και υπομονή. Εντάξει, η προσωπικότητα στο μπάγκο έχει, ρε παιδί μου. Μόνο το όνομα μας δίνει την όθηση να είμαστε υπεραισιόδοξοι.
6: Αλλά χαμηλά την μπάλα, πρέπει να δέσει η ομάδα.
0: Εμένα μου άρεσε, δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει αυτό. Ότι ο Ματσάρη είπε, λέει στον Μπονεβασιό, ότι το πλάνο που είχε στις ομάδες πριν πάει στην Νάπολη. Που ανέβασε ομάδες από τη Ρετζίνα, νομίζω, και μετά τη Σαμπντόρα που πήγε.
6: Ναι.
0: Που του έδειξε τη δουλειά του εκεί. Δηλαδή έχει περάσει και από αυτό το στάδιο. Είναι ένας πολύ έμπειρος προπονητής και καταξιωμένος που έχει δουλέψει και στην Ελίτα, αλλά έχει δουλέψει και σε πρώτη παρόμοια τη Ηρακλή που τώρα επανέρχεται και τώρα κάνει τα βήματά του.
6: Ναι,
0: την επάνω εδώ του που θέλει να. Αυτό που είπε και εσύ, ότι με την άλλο θέλει να δείξει ότι ήρθα για να μείνω, δεν ήρθα για να είμαι περαστικός.
6: Ναι, όπως άλλες ομάδες που γίνανε ασανσέρ.
1: Μη.
0: Τώρα εσύ εκεί πέρα τι πας, θα μας πείτε και.
7: Τίποτα.
0: Όλα καλά.
7: Δεν μπορεί το. Όταν θα είμαστε στο άλλο στούντιο,
0: ναι,
7: δεν θα ξέρετε τι κάνουμε.
6: Ναι. Δεν θα σας βλέπουμε.
1: Όχι,
7: θα
1: όχι.
7: Μας βλέπετε, αλλά δεν βλέπετε. Θα βλέπετε ένα πανικό, δεν ακούτε. Για να
0: ανήσυχε χολύψει εμένα, θα κάνω. Πάμε τώρα στο διάλειμμα.
7: Λοιπόν, τώρα προς το κοινό. Θέλουμε να μας προτείνετε εκπομπές και άτομα. Θα περάσουν από συνέντευξη. Από εσάς δηλαδή συνέντευξη. Μόνη μου εγώ, ο Παύλος δεν ξέρει τίποτα. Παύλο, αν ακούς, συγγνώμη.
6: Παύλο.
7: Δεν θα σε βοηθήσω. Βασικά θα σε βοηθήσω, αλλά εντάξει. Θα περάσετε από συνέντευξη με το θέμα σας, με τα πάντα, ώρες που μπορείτε, πρωινά.
6: Θα γράψετε
7: δηλαδή
6: μια πτυχιακή.
1: Κάστινγκ για ραδιοφωνικούς παραγωγούς.
7: Ναι, κάστινγκ.
6: Θα γράψετε μια πτυχιακή, μια διατριβή.
7: Όχι, διατριβή, γιατί δεν θέλουμε. Απλά μια ιδέα σωστά με τα ονόματά σας, τα πάντα, το τι θα κάνετε, ακριβώς θεματολογία, τέτοιο, ηχολήπτες, ποιον θέλετε, ποιον δεν θέλετε.
1: Αφημία,
7: άμκα, πόσες μπύρες δίνετε σε μένα, πόσες στον Γιάννη, πόσες στον άλλο Γιάννη, ο άλλος Γιάννης ο καινούριος. Είναι λίγο.
6: Ο καινούριος
7: είναι
6: ο
7: άντρας. Καλώς θα γίνει, θα είναι καλώς. Ο άντρας.
6: Ο άντρας.
1: Καλά, θα τα μάθω, παιδιά, θα το μάθω εδώ πέρα.
0: Βλέπεις όμως χαμόγελο.
1: Προσπαθώ, παιδιά, προσπαθώ. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζετε κάποιοι.
3: Κάποιοι.
6: Όχι, η εκκόλυψη, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι καθόλου εύκολη.
1: Πώς θα κάνουμε.
7: Κάποιοι εδώ μέσα.
0: Εντάξει, εγώ οι χοληψίες που έκανα, ο φίλος μου ο Τζέμ μου τα έχει όλα έτοιμα.
7: Ναι.
0: Να τα λέμε κι αυτά. Τεράστιο Τζέμ.
7: Και σε εμάς έτοιμα τα έχει, αλλά μετά τα βλέπαμε κι εμείς και τα κάναμε.
6: Τι έπαθες, Γιάννη?
1: Τίποτα. Προσπαθώ να βρω τα κουμπιά εδώ πέρα, τα μπλιμπλίκια.
6: Τα μπλιμπλίκια.
1: Εδώ τα σετάρουμε, τα μπλιμπλίκια όλα.
6: Και πέφτει η εκπομπή, ρε.
1: Όχι. Όλο σε γάμα σίγμα, δεν ξέρω αν έχει.
6: Όπως θες, με τον Παύλο.
3: Κινητά έχουμε. Ό,τι είναι.
6: Πάω να έχουμε.
1: Ναι,
0: πραγματικά σκεφτόμουν σήμερα, μήπως λέγαμε έτσι κανένα όνομα, κάναμε καμιά συζήτηση για το ποδόσφαιρο, αλλά έχουν γραφτεί τόσα πολλά ονόματα στο ποδόσφαιρο.
6: Πουλάει ο Ηρακλής, ρε φίλε.
0: Καλά, εννοείται ότι είναι η top ομάδα αυτή τη στιγμή.
1: Βασικά είναι η μόνη ομάδα της Θεσσαλονίκης η οποία κάνει κινήσεις. Έτσι. Και φαίνεται ότι κάνουμε κινήσεις. Όλοι δηλαδή, άμα δεις ότι τα αθηναϊκά ασχολούνται κυρίως με τον Ηρακλή. Ό,τι ονόματα βγάζουν, παικτών οι οποίοι μπορεί να είναι στο 5-8, έχουν τις δυνατότητες να είναι παίκτες του 5-8, χρησιμοποιούν τον Ηρακλή. Ουσιαστικά, εκτός των τεσσάρων το Rich 4.
6: Το Rich 4, μπράβο.
1: Ναι,
0: για να βάζουμε και τα πράγματα στη θέση του.
1: Ναι, εκτός των Rich 4, τον Άρη όλοι τον έχουν εκτός.
6: Ναι.
1: Να το πω έτσι. Λόγω των οικονομικών.
6: Μα και εγώ με Αριανούς που μιλάω, ο φίλος μου.
1: Ναι, δεν
6: λένε
1: είναι.
6: Εσείς θα κάνετε καλύτερη πορεία από εμάς φέτος.
1: Ναι, φαίνεται ότι ο Άρης οικονομικά δεν μπορεί να κάνει.
6: Ναι, στο μπάσκετ.
1: Εντάξει, είναι... μπάσκετ είναι κάτι άλλο. Ναι. Πέσανε αυτά. Μετά είναι ο Όφη, ο οποίος και αυτός. Εντάξει, πώς να πάρει. Έχει την φάση ότι, OK, με τα οικονομικά του κτλ. Αλλά πώς να χωρέσουν στον Όφη. Μετά πάει ο Ηρακλής.
0: Έχει μια ομάδα, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή, αντικειμενικά να το δούμε.
6: Έχει και κάποια χρήματα αρκετά Όφη.
1: Από την Ευρώπη, ακριβώς. Αντικειμενικά να το δούμε. Είναι του χρόνου η μεγάλη μας ευκαιρία για να μπούμε στην πεντάδα. Είναι όντως η μεγάλη μας ευκαιρία.
8: Θα το βάλουμε πακέτο να το πάρει σπίτι.
1: Όχι, εντάξει, δεν το πάρω. Ο χώρο του Χολίτη είναι πολύ στενό.
0: Εδώ θα γίνει.
8: Είμαστε όλο μοντέρνα οι Χολίτη, γι' αυτό.
1: Ναι. Εμεί είμαστε λίγο πιο. Απλωνόμαστε λίγο.
6: Κοίτα τώρα, μην κάνει τέτοια σχέδια. Εγώ ότι η γυναίκα σου θέλω για Χολίτη, όχι σε ένα.
1: Δεν πειράζει, θα έρχομαι
7: εγώ. Ναι, εγώ και η Κατερίνα έχουμε κανονίσει ήδη για του χρόνου. Πότε, ότι θα κάνουμε μαζί, είμαστε στάνταρ. Το έχουμε ανακοινώσει, το ξέρουν όλοι. Αυτό.
8: Έχει ναι, αλλά. Δώστε κάτι τελεσίδικο.
7: Για ημέρα και ώρα.
6: Όχι.
7: Όχι.
6: Θα γίνει η συνέλευση.
7: Όχι. Θα απαιτήσουμε, θα πούμε είμαστε δύο γυναίκες. Τώρα...
6: Σίγουρα θα είναι μετά τις 6.30.
7: Σίγουρα μετά τις 6.30, ναι.
1: Ωραία.
7: Για να προλαβαίνω να έρθει.
6: Ναι. Λέει ο Κρίς, αν θα έρθει ο Ενσίνης το αεροδρόμιο, δεν θα έχει ξαναδεί τόσο κόσμο. Συμφωνώ. Βέβαια κάποιοι θα βγουν και θα βγουν.
8: Δεν είναι αεροδρόμιο, ρε παιδιά, εντάξει.
6: Κάποιοι ποιοι θα βγουν και θα
8: βγουν. Ας και μυστικά, άμα είναι έτσι.
6: Κάποιοι θα βγουν και θα πούνε, έλα μωρέ, ποιος είναι σύνιε, έλα τώρα.
8: Ναι, αλλά είναι κοντός.
6: Ναι, αλλά είναι κοντός.
0: Αυτοί τη βράζουν την μπάλα ή την τρώνε κατευθείαν, να ξέρουμε.
6: Ο Ενσίνη είναι 1,63, είναι πιο κοντός από μένα.
0: Ίδιο ύψος με μένα, μια χαρά.
7: Εγώ πάντως, παιδιά, περιμένω την πρώτη προπόνηση. Την επίσημη πρώτη προπόνηση. Που είμαστε καλεσμένοι όλοι. Δεν ξέρω
6: τι είναι.
8: Καλεσμένοι όλοι.
7: Καλεσμένοι. Πώς είναι.
8: Στο κοκκούστα έξω.
7: Με κάλεσε ο κούστα έξω, ναι. Ναι, αυτό περιμένω.
0: Αυτό τι ήταν το. Αυτό τι ήταν μόλι.
8: Δεν θυμίσω άλλο.
1: Αυτό ήταν. Μπήκα να δω πώς είναι η εκπομπή στο τέτοιο.
8: Κολάρε Πορτογαλία.
6: Μη φωνάζεις.
8: Offside.
0: Α, βλέπεις το match.
8: Ναι.
0: Βάλτε και το. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε, στέλνετε μηνύματα.
8: Κασέλο, παιδιά, βάζει ένα γκολ καταπληκτικό.
1: Α, ναι.
8: Είναι offside. Τώρα
1: α, ναι. Έχω ξαναφήσει το τηλέφωνο εδώ πέρα. Έχω ξανανοίξει το τηλέφωνο.
0: Λέει ο φίλος. Πολύ χαλαρά στο μπάζι. Αδερφέ, τα ορθήματα τώρα ολοκληρώνονται σιγά σιγά σε όλη την Ευρώπη. Από εδώ και πέρα περιμένουμε παίχτες.
6: Τι πιθανότητες λέει δίνεται γεννησία είναι να έρθει. Εγώ αυτό που ξέρω, σαν Κατερίνα
8: Βοραστού.
1: Αμάν.
0: Δηλώνεις πέρα, δηλαδή υπογράψω εδώ. Υπογράψω το ξέρεις.
6: Δεν θα πω κάτι, δεν θα πω ότι θα έρθει.
0: Α.
6: Θα πω ότι...
8: Τι ξέρεις.
6: Θα πω ότι
8: δεν θα έρθει, άντε γεια.
6: Άντε γεια. Κάτιστε και μάλλον για τον Ιεσίνη, δεν θα έρθει. Μπαμ. Είναι ότι βρίσκεται σε προσωπική επαφή με τον Ματσάρη, μόνο. Ότι ο Ματσάρη δηλαδή προσπαθεί να τον.
0: Καλά,
6: να
0: εκεί τον στηριζόμαστε προφανώς. Άμα τον πει ο Ματσάρη, έλα εδώ, σε θέλω για ηγέτη.
1: Ρε παιδιά, τώρα αφήστε τις προσωπολατρίες, αφήστε τα τέτοια. Άμα έρθει, μπορεί να έρθει και να μην τίποτα. Τέλος πάντων.
0: Ιταλοί παίχτες που έχουν παίξει. Α, αυτό είναι για ποιο μέρος.
1: Για το χαλαρά στον μπάσκετ. Συγγνώμη,
0: να
1: πω λίγο το. Εντάξει, παιδιά, είναι Σεπτέμβρης ακόμα.
6: Δεν είναι Σεπτέμβριο.
0: Είναι Ιούνιο.
1: Ναι, είναι Ιούνιο ακόμα και.
0: Πέρυσι, όταν είχαμε τον Ingram τέλη Ιουνίου, είχαμε ανακοινώσει μόλις το δεύτερο ξένο μας. Εγώ περιμένω μέχρι τέλη Ιουνίου να έχουμε άλλη μια ανακοίνωση.
1: Εντάξει, και το σημαντικό είναι ότι.
6: Ξεκινάει Οκτώβρη.
1: General manager, έχουμε προπονητή, έχουμε τη βάση. Από εκεί και μπρος.
0: Τι έγινε.
6: Τι ηχητικό εφέτε.
8: Το κάρτε κοκό.
1: Μήπως να φέρουμε και εμείς Ρομπέρτο Ισίνιε.
0: Εν τω μεταξύ, μεγάλος David Ingram στο πρόμο των διαρκείας.
1: Ναι,
6: ρε φίλε.
0: Πολύ ωραίο βίντεο από την
6: ΚΑΕ. Και τώρα είναι και στο...
0: Ιρακάμπ.
6: Όχι στο Ιρακάμπ. Στο κάμπ του μπάσκετ.

0: Ίσα, εμένα οι γονείς μου πηγαίνανε στα Goods τότε που ακόμα ήταν με σερβιτόρο και εσείς κάτσετε και μιλάτε με παιδάκι.
1: Εμένα η μάνα μου δούλευε στα Goods.
0: Ορίστε.
1: Εγώ πιο πολύ.
0: όχι δική μου γονείς, όχι δική σου γονείς. Εσύ που μιλάς, μάγκα μου, ανεβάζεις στάτους με τον Ισίνιε, φανέλες, παιδάκια, διαρκείας, πλάνο στον κόσμο, φτάνει η μιζέρια, πάμε για ψηλά.
2: Το ότι... Εσύ μέσα από μικρή γιατί μέσα από...
1: Εσύ μέσα που μιλάς, μάγκα μου, ανεβάζεις στάτους με τον Ισίνιε, φανέλες, παιδάκια, εγώ.
0: Φταίω
1: εγώ. Επειδή είπε για το... Φτάνει με την προσωπολατρία.
3: Ή ότι ανεβάζει στάτους η ομάδα, ρε παιδιά, εντάξει.
1: Ναι, καλά, δεν το συζητάμε.
4: Κοίτα λίγο. Για να μην το κάνουμε. Δεν εννοώ ότι δεν θέλω ένα παίχτη σαν τον Ισίνιε. Απλά υπάρχουν περιπτώσεις παικτών, όπως ας πούμε ο Νταλαμπόνα. Καμία σχέση ο Νταλαμπόνα με τον Ισίνιε, έτσι. Ή ας πούμε ο Σινιόρι που είχε έρθει. Είναι κάποια ηλικία, από μια ηλικία και μετά, που δεν ξέρεις 100% αν ο παίχτης σου βγει. Βέβαια, ο Ισίνιε πέρυσι με αυτό που έκανε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, που πήγε στην Πάρμα. Στην Πασκάρα και την πήρε από το χέρι. Πραγματικά την πήρε από το χέρι για να την κρατήσει.
1: Και δεν την έριξε.
4: Δεν τα κατάφερε, αλλά έπαιζε μόνο.
1: Ναι,
4: να λέμε την αλήθεια. Και πήγε εκεί πέρα σχεδόν τζαμπά.
1: Ναι, με λίγα λεφτά.
4: Τέλος πάντων, σίγουρα πήγε, πήγε να παίξει β' εθνική. Αν μη τι άλλο, φαίνεται ότι αγαπάει το ποδόσφαιρο, αγαπάει αυτό που κάνει.
1: Εντάξει, εγώ δεν θα πω πόσες πιθανότητες υπάρχουν, αλλά το μόνο που είπε, όπως το είπε και η Κατερίνα πολύ σωστά. Το μόνο που μας κάνει να έχουμε ένα στήριγμα είναι η προσωπικότητα του Ματσάρη και ότι ο Ινσίνια έχει μια ιδιοσυγκρασία, ας πούμε, ένα ταπεραμέντο που ελκύεται από project. Δεν χρειάζεται, δεν νομίζω
4: ακριβώς,
1: ότι
4: ακριβώς.
1: Θα είναι ένα παίκτη που θα πάει στην Αραβία, ας πούμε, για τα τελευταία ένσημα. Θα θέλει να δει και αυτός κάτι, ένα project. Δηλαδή, αν το πει ο Ματσάρη αυτό που είπα πριν, έλα εδώ πέρα γιατί σε θέλω για ηγέτη, τον εξετάρει πιο πολύ από το να πάει π.χ. στην Αλ Χιλάλ, ας πούμε. Ξέρω εγώ, ή σε μια ομάδα του Κατάρ.
0: Ναι.
1: Σαν έτσι την ιδιοσυγκρασία. Γιατί τα λεφτά τα πήρε στην Αμερική.
4: Ότι
1: έχει πάρει λεφτά στην καριέρα του. Πέρα από την Νάπολη και σε άλλα πράγματα.
4: 100% ρε. 100%. Αλλά ότι με Ινσίνη ανεβάζει το στάτους της ομάδας, το ανεβάζει. Αρκεί να παίξει μπάλα. Αυτό είναι το σημαντικό. Να λέμε την αλήθεια.
1: Αυτό θέλει να πει κανείς. Δεν λέει το όνομα μόνο το από τίποτα.
4: Ναι, αυτό. Το όνομα δεν λέει τίποτα. Δηλαδή.
1: Ποδοσφαιρικά.
4: Ο Σινιόρι δεν είναι το μεγαλύτερο όνομα που ήρθε μεταγραφικά στο Ηρακλή. Ποτέ.
1: Είναι.
4: Αλλά.
0: Ρε εσείς, μην πάτε μακριά. Εντάξει, δεν μπορούμε βέβαια να συγκρίνουμε τον Ισίνι με τους παίκτες που είχαμε την προηγούμενη χρονιά. Αλλά την προηγούμενη χρονιά ανακοινώθηκαν κάποιοι παίκτες που όλοι λέγαμε ναι, ρε φίλε, θα είναι ηγέτες, θα κάνουν παπάδες και τέτοια. Και εν τέλει δεν κάνανε.
1: Καλά, σε όλες τις ομάδες. Κάθε φορά
0: σου λέγανε το ένα μετά το άλλο.
1: Πλάκα. Γιάννη, τώρα πήγε υποδοχή Σινιόρι.
4: Όχι, δεν είχα πάει. Ήθελα να πάω όμως. Πήγα υποδοχή Μαχλά.
1: Κάναμε και υποδοχή στο Μαχλά.
4: Νομίζω στη Μίκρα ήταν. Στη Μίκρα ήταν η υποδοχή του Μαχλά.
1: Δεν το ήξερα αυτό. Εντάξει, και αυτό όνομα έτσι, προ Κορολανδία.
4: Εννοείται εσύ. Χρυσό παπούτσι ή Μαχλά.
1: Ναι, σε όλη την Ευρώπη.
0: Λέει ο.
3: Ναι.
1: Είσαι ενημερωμένο. Θα πάω μπροστά σου.
0: Για κάτι τίποτε, ο Σπυρόπουλος έβαλε τα πράγματα στη σωστή του διάσταση. Σε άσχετη στιγμή αναφέρθηκαν κάποιοι δημοσιογράφοι για τον Big Five και αυθόρμητα είπε ο Ηρακλής δικαιωματικά ανήκει στο Big Six.
1: Σωστό αυτό.
4: Ο Σπυρόπουλος φιλοξενήθηκε και παλιότερα στο Ηρακλής Radio, έτσι, με το,
1: έχει ανέβει η συνέντευξη του
4: που
1: είχε κάνει στον Παύλο.
4: Ναι. Και πραγματικά πολύ μπάλα. Αυτός ξέρει μπάλα, εμείς δεν ξέρουμε μπάλα. Πραγματικά αυτός ξέρει μπάλα.
0: Ναι.
4: Μιλάμε τώρα.
0: Και γενικά εγώ θέλω να βάλω μια παρένθεση και να πω ότι θα
1: δεχτούμε. Και αγγείλει, αν μπορείς.
0: Και αγγείλει. Θα δεχτούμε πάρα πολύ μεγάλο πόλεμο επικοινωνιακό φέτος. Με την πρώτη στραβή θα προσπαθήσουν να διχάσουν, θεωρώ κατά τη γνώμη μου, κόσμο και διοίκηση και ομάδα. Θα προσπαθήσουν να τη διχάσουν όπως κάνανε και τις προηγούμενες χρονιές. Θα παραποιούν λόγια, θα λένε και δεν πρέπει να τσιμπάμε.
1: Γιατί ξαφνικά θυμηθήκαν όλο το Ηράκλειο.
0: Ναι, ξαφνικά είπαν ήρθε ο Ηρακλής, τώρα πρέπει να ασχοληθούμε.
4: Να σου πω λίγο κάτι. Έχουμε σκεφτεί το γεγονός ότι μπορεί να μας λένε για τον Ισίνιε και για παίχτες τέτοιου επίπεδου μόνο και μόνο για να μας βάλουν, να μας καλλιεργήσουν μεγάλες προσδοκίες και μετά να γυρίσουν και να μας πούνε οι ίδιοι δημοσιογράφοι οι οποίοι καλλιεργούν τις προσδοκίες αυτές ότι ξέρετε κάτι, ο δικός σας σας έταζε Ισίνιε και σας έφερε

0: π.χ.
1: Ωραία.
2: Αν βάλετε και γκολ ο Κούς, το έχω ευχαριστημένο.
0: Ναι. Και να σου λένε μετά ότι άντε ρε, που πάτε ρε με αυτό, για να σου καλλιεργήσουν μια ητοπάθεια, να το πω έτσι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ τώρα,
3: ναι,
0: έτσι.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι ότι το εννοώ ότι είσαι είναι ήκουστα. Θέλω να σου πω ότι μπορεί να σου το κάνουν έτσι μόνο και μόνο για να καλλιεργήσει προσδοκίες και μετά να λες άντε ρε να πούμε.
2: Αυτοί έχουν στόχο.
0: Έλεγε, θα φέρω τον Ισίνη.
2: Αυτοί έχουν στόχο την αποσυσπήρωση. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι πάνω απ' όλα πρέπει να είμαστε συσπηρωμένοι, να είμαστε μια γροθιά. Όλοι κοντά στην ομάδα. Με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας. Ο Ηρακλής μας χρειάζεται. 9 χρόνια περιμέναμε ο Ηρακλής να είναι σε αυτή τη θέση. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι κομβική η επόμενη χρονιά.
3: Κάποιοι πηγαίναν σχολείο και τελειώσαν και το πανεπιστήμιο μέχρι να ανέβει ο Ηρακλής. Ναι. Είναι σοβαρό αυτό που λέω, γιατί έχουν, φανταστείτε το πόσο χρόνια. Και εγώ πήγαινα γυμνάσιο, δηλαδή ούτε καν λύκειο.
2: Κάποιοι μόλις είχαν οριστεί και μετά και παντρεύτηκαν κιόλας. Ονόματα δεν λέμε που
0: γίνεται. Πραγματικά, πραγματικά.
3: Εγώ θα πω κάτι το οποίο θυμήθηκα. Τότε που είχε έρθει ο Μονιβασιώτης στο Ελέκτρα και είχαμε κατέβει όλοι. Ακούω από πίσω μου δύο άτομα τα οποία δεν ήταν Ηρακλής να λένε: πω ρε φίλε, τώρα θα τους έχουμε πάνω από το κεφάλι μας. Φαντάσου τότε που ήρθε ο Μονιβασιώτης, πριν γίνουν όλα αυτά.
2: Δύο χρόνια πριν.
3: Φαντάσου τι λένε τώρα.
0: Ασχολούνται με τον μπάσκετ πλέον.
3: Ναι.
0: Γιατί τώρα ότι παίζεται.
2: Πετυχημένο αυτό ο Λούμπεν, ναι.
0: Τώρα ότι ασχολείται.
2: Insigne επαναφέρει ο Ηρακλής, ασχολείται με τον μπάσκετ οι υπόλοιποι Θεσσαλονίκη.
3: Οι υπόλοιποι ασχολούνται με τον μπάσκετ.
0: Και εδώ πέρα ο αδερφός ο Κώστας έχει δίκιο στο μήνυμα που γράφει, και ο Παναθηναϊκός τότε με σχέ να ανέβασε στάτους. Αυτό εννοώ κι εγώ. Ότι με σχέ ανέβασε. Προφανώς ανέβασε στάτους. Γιατί τον Εσχέν δεν ήξερε.
2: Ντεμπούτο Εσχέν. Με Ηρακλή ήταν στο ελληνικό πρόγραμμα, έτσι.
0: Ναι,
2: σε ήττα από Ηρακλή.
0: Τσέλσι έπαιζε ο Εσχέν, στην Ρεάλ έπαιζε ο Εσχέν, αλλά.
2: Στη Μίλαν.
0: Δεν το θυμάμαι.
2: Ηρακλή. Παναναναϊκό 1-0 28 Νοεμβρίου, νομίζω, στα γενέθλια του Ηρακλή.
0: Στο βελιό.
3: Εσύ γιατί το θυμάσαι, ας πούμε, το 28 Νοεμβρίου, και εγώ δεν έπρεπε να θυμάμαι το 14 Νοεμβρίου.
2: Γιατί τραγουδούσαμε το 100 χρόνια Ηρακλή στο τέλος εκεί και μου είχε μείνει ότι είναι μάτς γενεθλίων. Γι' αυτό.
3: Λοιπόν, λέει, χορτάσαμε στη Θεσσαλονίκη με σινιόρδες, μπερμπατοφίδες και αμορόζοδες. Προτιμώ να φέρει παίκτη από την ΚΑΠΟ 21 της Ιταλίας. Είναι η γνώμη μου. Ελπίζω να είναι σεβαστή. Όλες οι γνώμες είναι σεβαστές.
2: Φίλε, εγώ τα παιχτάκια της ΚΑΠΟ 21 Ιταλίας τα είδαμε στην Ελλάδα και μ' άρεσαν. Θα ήθελα κανένα δικαιό στον Ηράκλειο
3: να σου πω. Να σας στείλουμε για σκάουτινγκ.
2: Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι, έχουμε καλούς ανθρώπους.
0: Το επόμενο μήνυμα.
2: Μας κάναμε πιο.
3: Τελευταία χρονιά που παίξαμε αλφαεθνική ήμουν 5η δημοτικού και τώρα είναι 2ο έτος πανεπιστήμιο.
2: Ήμουν ανιός και.
3: Εγώ ήμουνα 3η γυμνασίου.
2: Προδίδεις ηλικία τώρα. Προδίδεις ηλικία τώρα.
3: 3η γυμνασίου. 3η γυμνασίου και πριν κάνα 20ήμερο με το φίλο μου το Γιάννη έκανα τα χαρτιά μου για να μπω εγώ στο σχολείο.
2: Έκανε και εσύ για να επιτρωτήσεις.
4: Έκανα και εγώ.
2: Καλή επιτυχία.
3: Καλή
2: επιτυχία.
3: Θα δούμε.
2: Δεν θέλουμε.
3: Αεροδρόμια, θέλουμε χιλιάδες στο γήπεδο.
2: Έτσι ακριβώς. Μπράβο, φίλε.
0: Ναι, ρε παιδιά, λίγο.
2: Αυτό ακριβώς.
3: Να δείξουμε. Εγώ απορώ με αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, δεν τους λείπει αυτό το πράγμα. Εγώ πηγαίνω στο γήπεδο και χαίρομαι. Βλέπω τους φίλους μου. Πίνουμε τις μπύρες μας. Λέμε την χαζομάρα μας. Βλέπουμε την ομάδα. Δηλαδή, είναι όλα. Γύρω-γύρω από την ομάδα και όχι τόσο το μάτς.
4: Τι περιμένετε όλη τη βδομάδα, ρε παιδί μου.
3: Ναι, ρε εσύ. Εγώ δεν μπορώ να τους καταλάβω αυτούς τους ανθρώπους.
5: Εγώ πάντως περιμένω ότι θα πάμε στην Καλαμάτα με τον Γιάννη. Ταξιδάκι.
0: Αλλά θα έρθει η Καλαμάτα.
2: Σαν πας στην Καλαμάτα.
5: Η Καλαμάτα θα έρθει εδώ, οπότε λίγο ξενέρωσα.
0: Κανόνι, στο GM.
2: Στο Βικέλιδη θα παίζουν.
3: Ναι.
0: Από ό,τι ακούγεται, θα παίζει στο Καλαμάτα όλη τη χρονιά στο κλάδο τη Βικελίδη, γιατί το γήπεδο τη δεν πλήρει τις προϋποθέσεις.
2: Λοιπόν.
3: Να πούμε ότι ήταν. Επειδή. Όχι, έκανα εκπομπή από τότε. Δικαίωση η συνέντευξή μου με την Μπεράκη για το Καφτατζόγλιο.
0: Ναι.
3: Το είπαμε και στο Soul. Γι' αυτό πρέπει να δείχνουμε εμπιστοσύνη στη διοίκηση και στο νομικό επιταλείο.
0: Βασικά η διοίκηση δεν μας έχει δώσει και άλλα δικαιώματα.
3: Ναι, μα έτσι. Μόνο η διοίκηση κερδίζει.
0: Οπότε γενικά.
2: Έχει γίνει τρομερή δουλειά σε αυτό το κομμάτι.
0: Η διοίκηση του Ηρακλή σε όλα τα τμήματα μέχρι στιγμής μπορεί να έχει περιορισμένες δυνατότητες, αλλά αυτό που είναι να το κάνει.
2: Ας έχει
0: κάνει.
2: Οργάνωση.
0: Το κάνει.
3: Και επίσης μέσω της εκπομπής του Παύλου που έβγαλε τον κύριο Σχετάκη.
1: Ναι.
3: Ανακοινώθηκαν και πράγματα για το marketing και για όλα όσα πρέπει να έχει μια ομάδα αλφα εθνικής εν έτη 2026, σεζόν 26-27. Και είπαμε, είπε και για την boutique ότι βρίσκεται στα πλάνα και ότι θα
2: και γίνει.
3: Και η shop. Και, ναι, ό,τι συνεπάγεται τέλος πάντων, γιατί κακά τα ψέματα πρέπει να έχουμε μια φανέλα και πράγματα από την αγαπημένη μας ομάδα.
2: Να μπορεί και ο μικρός, εγώ σου πω στο μικρό δεν έχω να συνδυάσει τα 2-3 πράγματα, να έχω πληθώρα επιλογών.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, λέει και το δεξί. Τι έγινε, α, και το δεξί εξτρέμ της Νάπολη που θέλουμε είναι παικταράς. Μακάρι να έρθει. Αυτά τα μηνύματα θέλουμε για να κάνουμε την κουβεντούλα την ποδοσφαιρική. Ο Τσέρμιν, νομίζω, ποιον λέει τώρα. Ναι, ναι. Λογικά τον Τσέρμιν, λες φίλε. Ο οποίος έπαιζε, νομίζω, δανεικό στην Κρεμονέζε.
3: Ο Μπιλ Τζοβ λέει με το πότε ξέρουμε τίποτα, αν θα φύγει ή τίποτα τέτοιο. Δεν ξέρουμε κάτι. Εγώ πιστεύω βάσει της κοινή λογική και της καμίας νομικής σχέσης που έχω γενικότερα,
2: ναι,
3: ότι πρώτα πρέπει να γίνει καθάριση και από όλα τα χρέη. Ακούγεστε. Κάνετε πάρα πολύ
4: φασαρία.
0: Συγγνώμη, παιδιά, είναι μαθήματα ηχοληψίας.
2: Είναι πρώτη εκπομπή, αυρίλιο λίγο τα πατήματα, τι να κάνουμε τώρα.
3: Πρέπει να γίνει πρώτα καθάριση, να φύγουμε από τα χρέη, να γίνει. Πώς το έχει πει ο Μονεμβασιώτης.
2: Τέλος πάντων, να
3: ξεμπλέξουμε.
0: Εξηγίες, εξηγίες.
3: Μπράβο. Εξηγίες. Δεν μου έρχονταν η λέξη.
4: Εκτόπισμα.
2: Χαιρετίσματα στην Κιάνολευ και Τούμπα.
0: Γεια σας, είμαι φιλόλογος.
3: Γεια σας, είμαι φιλόλογος.
2: Φιπή δεν είσαι.
3: Εγώ είμαι φιπή.
2: Ναι,
3: αυτός είναι ιστορικό αρχαιολογικό.
0: Η αλήθεια είναι για το...
5: Ιστορικό αρχαιολογικό είσαι.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό που λέει ο αδερφός, το ποτ όλους μας ενοχλεί, όλοι θέλουμε να φύγει, αλλά στην παρούσα φάση ο σύλλογος πρέπει να αγκαζώσει για να μεγαλώσει. Να αγκαζώσει για να μεγαλώσει.
2: Βρίσκεται σε μια διαρκή αναδιοργάνωση, το έχουμε πει πολλές φορές από εδώ.
0: Ακριβώς. Πρέπει ο σύλλογος να μεγαλώσει, να έχει επιτυχίες για να γίνει μεγαλύτερος, να προσεγγίσει κόσμο. Αυτό.
3: Ναι, σίγουρα. Και εντάξει, αυτό που καθόμαστε και ασχολούμαστε με το. Εντάξει, αυτό μας ενοχλεί, αλλά ρε παιδιά, δεν καθορίζει αυτό ούτε τους οπαδούς.
2: Είναι το... ίσονος σημασίας.
3: Ναι.
2: Όχι, καλά, δεν το είπα. Όχι ίσονος. Ελάσονος. Είδες, πάνω να το παίξω τώρα και δεν μου βγαίνει.
3: Είναι το κλίμα.
2: Διορθώστε με.
3: Είναι το κλίμα.
0: Για βολή δεν είπατε όμως.
2: Α, βόλεϊ, ναι.
0: Μεταγραφές έχουμε στο βόλεϊ, αλλά δεν λέτε κάτι.
2: Ανακοινώθηκε σήμερα κρέος. Το όνομα τώρα δεν το γιατί όσο είχα στο σημειωματάριο. Ανακοινώθηκε.
0: Κύπριος.
2: Κολομβιανός με κυπριακό διαβατήριο. Οπότε θα έχει δικαίωμα συμμετοχής ως Έλληνας στο πρωτάθλημα. Έξυπνη κίνηση θα τη χαρακτηρίσω, γιατί μπορεί ο Ηράκλης να πάρει ακόμα έναν ξένο. Που θα σα πω και δεν ξέρω ποιο. Εικάζω ότι θα είναι στο διαγώνιο. Έχουν γίνει και κάποιες ανανεώσεις στο κέντρο. Αλεξάκη κρατήσαμε. Κρατήσαμε και στην Πάσα, Σταυρόπουλο, και φέραμε τον Γιαμακίδη.
3: Ναι.
2: Αρχίζει και γενικά γίνεται η στελέχωση, δουλεύουν όλες οι μηχανές. Και στο Βόλι θα γίνει εκ νέου προσπάθεια. Στηρίζουμε και το Βόλι. Θα έχουμε καλεσμένο από το Βόλι στις επόμενες εκπομπές. Απλά περιμένουμε λίγο να ολοκληρωθεί το παζλ του σχεδιασμού για να έχουμε και μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για να μπορούμε να.
3: Εγώ θεωρώ ότι φέτος το budget θα είναι μικρότερο.
2: Ναι, το έχει πει ανακοινώσει η διοίκηση.
3: Από
2: μια πιο φιλοσοφία λίγο πιο χωρίς την πανοκρουσίση, όπως είπε και ο Μπερμπέρογλου.
3: Ναι.
2: Στις προηγούμενες εβδομάδες, σιγά σιγά, χαμηλά η μπάλα, γιατί την πατήσαμε.
3: Όχι μία, όχι δύο φορές. Την πατήσαμε, εντάξει, φέτος ελπίζω να μην έχεις κάποιον αντίπαλο και να ανέβεις.
2: Ακούγεται ότι η Ερυθρέα θα ρίξει χρήματα από την Αθήνα. Αυτό που έχω μάθει εγώ, τώρα θα δούμε στην πράξη θα γίνει.
3: Και το θέμα είναι και να έρθουν και χορηγοί για να μπορέσει καλώς
2: να πλαισιωθούν και αυτοί οι άνθρωποι που χρηματοδοτούν τον Βόλο. Γιατί ειδικά όπως είπατε και για το γυναικείο π.χ. πριν, γιατί είναι λίγο πιο. Δεν υπάρχουν τόσες εδώ όπως τα δύο πρώτα αθλήματα. Ματώνουν κυριολεκτικά αυτοί οι άνθρωποι.
3: Ναι.
2: Οπότε ουσιαστικά πρέπει να πλαισιωθούν πάρα πολύ για να δούμε και ωραία πράγματα. Γιατί το Βόλο. Όλα τα αθλήματα γενικά στην Ελλάδα είναι ένα βαρέλι χωρίς πάντο.
3: Ναι.
2: Απλά το βόλεϊ 10 φορές παραπάνω. Ναι. Γιατί τα έσοδα είναι.
3: τα έσοδα είναι ελάχιστα, είναι ένα...
2: Νομίζω, αν είσαι στην Α1, τηλεοπτικά παίρνει κάτω από 100.
3: Ναι.
2: Στην Α1 μιλάω. Στην Α2 δεν υπάρχει.
3: Ναι. Στην Α2 δεν υπάρχει καν μετάδοση. Δεν... Νομίζω. Από επίσημο κανάλι.
2: Το κανάλι του Ηρακλής Radio τα έχει φέτος. Λογικά θα τα έχουμε και του χρόνου. Για το Βόλιο, μεγαλύτερη κίνηση ήταν ο Ορφανός, ναι, ο τεχνικός διευθυντής. Υπάρχει μια άψογη συνεργασία Βαγγέλη Μπερμπέρογλου, Στέφανο Νανά και Γιάννη Ορφανού. Τι έγινε?
3: Έρχεται.
2: Τώρα γιατί κλείσαμε την κάμερα.
3: Ναι.
2: Ακουγόμαστε όμως.
3: Ναι, καλά.
2: Εντάξει. Για να μην φανεί ο Γιάννης.
3: Ναι.
2: Okay. Αυτή η τριπλέτα ουσιαστικά είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό του αντρικού Βόλιο. Το γυναικείο, όπως είπες, είναι σε ταχεία εξέλιξη ο σχεδιασμός.
3: Κοίτα, και σίγουρα θα πρέπει να βρεθούν και χορηγοί και άνθρωποι που πρέπει να στηρίξουν, γιατί καλώς ο χώρος των πραγμάτων, αν ανέβουν και οι δύο ομάδες
2: στην
3: πρώτη κατηγορία, τα έξοδα θα είναι τεράστια. Θα είναι πολύ περισσότερα από αυτά που ήταν.
2: Πολλαπλάσια, δηλαδή. Ναι,
3: τρεις φορές σίγουρα.
2: Και παραπάνω.
3: Και πρέπει να στηριχθεί όλη αυτή η προσπάθεια. Και δεν γίνεται ο Ηρακλής, που είναι αυτοκράτορας στο Βόλι.
2: Τι ακούγεται πάλι?
3: Τίποτα δεν ακούγεται.
2: Όχι, δεν έχεις τα ακουστικά γι' αυτό.
0: Τίποτα. Έχω βάλει απλά χαλί μου.
2: Α, οκ. Τώρα έχει βάλει μουσική κατάλληλα γι' αυτό. Εγώ τα ακούω από εδώ.
3: Κάνει την πρακτική του ο Γιάννης εδώ πέρα.
2: Παιδιά, θα έχουμε και αυτά. Τι να κάνουμε.
3: Και έχουμε και αυτά. Τι να κάνουμε. Θα πάρει κανένα τηλέφωνο, ένα τελευταίο τηλέφωνο.
2: Ναι, 2-3-17-0-38-58.
3: Άντε ένα τελευταίο τηλεφωνάκι.
2: Τι τελευταίο, παρά 20 είναι.
3: Εντάξει, μέχρι να...
2: Νωρίς
3: μετά όμως δεν θα... Όχι, μετά όμως... Μέχρι να μιλήσει. Μέχρι να τα πούμε. Μετά δεν θα μπορούμε να βγάλουμε άλλο, ένα τελευταίο. Αυτό
2: εννοώ. Τι λέει εδώ, ας φέρει όποιον θέλει, μετά από χρόνια ομάδα...
3: Δεν ασχολείται με εξωαγωνιστικά προβλήματα. Ας μην ξεχνάμε και τι λέγαμε πριν 2 χρόνια. Καλά, πριν 2 χρόνια λέγαμε.
2: Δεν ξέρω, ήταν θέμα επιβίωση πριν 2 χρόνια.
0: Η μεγαλύτερη μας νίκη είναι αυτή, παιδιά. Αλλά από εκεί πέρα και πέρα δεν πρέπει να υπάρχει στασιμότητα. Αλλά τώρα από το να.
2: Εντάξει, ειλικρινά,
0: να βρούμε λεφτά
2: αυτό,
0: για τις πίτσες.
2: Αυτό που λέει ο φίλος
0: στο νησί είναι.
2: Πραγματικά, εγώ είμαι ήρεμος μέσα μου. Γι' αυτό λέω ότι και στα διλήμματα. Αυτό που λέει ο φίλος, δεν με απασχολούν τα ονόματα. Ξέρω ότι θα γίνει δουλειά. Ότι μετά από τόσα χρόνια το μόνο που με νοιάζει, και πέρσι με νοιάζει δηλαδή και στα δύο αθλήματα, αλλά και φέτος σχετικά που θα είναι όπως πρέπει τα δύο αθλήματα, θα είναι στην κατηγορία που πρέπει και το ποδόσφαιρο, το μόνο που με νοιάζει είναι αυτοί που θα έρθουν, δηλαδή αυτό που θα δώσω στο χορτάρι. Το μόνο που, αυτή η λέξη κανονικότητα λέει πολλά για μένα.
3: Ναι. Και είναι κάτι το οποίο δεν είχαμε συνηθίσει. Είχαμε συνηθίσει μόνο να τρώμε τη μία φάβα μετά την άλλη. Να μην μπορείς να σηκωθεί. Είναι αυτό που πας να σηκωθείς λίγο και γκράου σε πατάνε πάλι.
2: Τελειώσαν αυτά, νομίζω.
3: Ναι. Και είναι και πολύ βασικό να συσπηρωθεί ο κόσμος για να δείξει.
2: Αυτό που είπαμε στην αρχή.
3: Για να δείξει, ας πούμε, ότι είμαστε, ας πούμε, με τα διαρκείας.
2: Ότι πιστεύουμε, ναι, σε αυτό που πράγμα.
3: Και είμαστε, ας πούμε, έχουμε 5.000 διαρκείας. Είμαι ο Ηρακλής και έχω 5.000 διαρκείας με ελάχιστο το 300 ευρώ. Δεν μπορείς να με κάνεις τίποτα. Να με κουνήσεις. Να μου πουλήσεις μαγιά. Και έχω ένα μονευασιώτη και μία κυρία
2: στελέχωση, μία διοίκηση,
3: μία νομική στελέχωση, που ό,τι και να κάνεις θα βγεις χαμένος.
2: Ακριβώς. Σιγά σιγά ο Ηρακλής θα επανέλθει. Αλλά πάνω απ' όλα με τη στήριξή μας, όπως λες, στα επίπεδα που ήταν, που τον είχε συνηθίσει ο κόσμος του. Γιατί ο Ηρακλής, όπως είπαμε, είναι στις κορυφές μας στην Ελλάδα. Και δεν το λέμε εμείς, το λέει η ιστορία του, το λέει το εκτόπισμά του, το λέει το όνομά του, τα πάντα.
0: Το λέτε εσείς όλοι που μας ακούτε.
2: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, λέει εδώ ο φίλος, η Πορτογαλία θα βάλει γκολ.
2: Α, κλείνουμε κάτω.
3: Ωπω, χάρη και τώρα Γιάννη που έγινε την κάμερα. Λοιπόν.
2: Πόσο είναι η Πορτογαλία, 1-1?
3: 1-1 είναι στο 77, μπαίνει στο 78 και έχει...
2: Πάρτε κανένα τηλέφωνο, τι γίνεται.
3: Είναι 4-7.
2: Το κογκό είναι και πιο πολλές τελικές.
3: Ναι. Με expected goal 0,42 Πορτογαλία και 0,69 το κογκό.
2: Όπτα το κάναμε εδώ πέρα.
3: Είναι.
0: Αδερφέ, πόσα παίρνεις, πόσα έχεις παίξει στην Πορτογαλία, πες την αλήθεια.
2: Ποιον βλέπετε. Να πούμε και ποιον βλέπετε νικητή Μουντιάλ, άμα θέλετε να κάνετε.
0: Ναι, εννοείται.
2: Κάνα σουσού Μουντιάλ, πάρτε τηλέφωνο.
0: Αυτή η πρώτη προπόνηση, ρε φίλε, αυτή η πρώτη προπόνηση, πώς την περιμένω.
3: Όλοι την περιμένουμε, νομίζω. Λοιπόν, ο Μπιλ λέει: παιδιά, μια ερώτηση, πιστεύετε αν δεν υπήρχε αυτό το μυθύρα 10, θα υπήρχε σήμερα ακόμα Ηρακλής? Όχι.
2: Όχι.
0: Ο Ηρακλής όπως τον ξέρουμε. Ο Ηρακλής όπως τον ξέρουμε πιθανόν να μην υπήρχε.
3: Πιστεύω ότι θα υπήρχε γενικά, ναι. Ο Ηρακλής. Θα είχε. Βασικά. Θα είχε τρυπηθεί τόσο πολύ από τους γύρω που δεν θα ήταν καν Ηρακλής.
0: Το θέμα είναι ότι η κουλτούρα. Η κουλτούρα αυτή, η κουλτούρα του κράνους, η κουλτούρα του δίνω για σένα και τα λοιπά, είναι κάτι το οποίο ξεπερνάει πάρα πολλά πράγματα, οπότε νομίζω ότι εγώ θα σταθώ κυρίως σε αυτό.
2: Το μεγαλύτερο,
0: ναι,
2: καλό που έχει κάνει αυτό ο Μιχαλοδέκας στον Ηρακλή, πέρα από όλα αυτά που είναι θεματοφύλακας του συλλόγου με όλα αυτά τα τελευταία χρόνια που έβαλε πλάτη στη σωτηρία του συλλόγου και κράτησε τον κόσμο συσπηρωμένο, το έχει κάνει για μένα πολλά χρόνια πριν, στα ξεκινήματά της. Δεν ξέρω, Γιάννη, εσύ είσαι πιο καθόλου αρμόδιος να το απαντήσεις αυτό. Για μένα προσωπικά, σαν Ανδρέας μιλάω, έχει βγάλει από τον Ηρακλή τηλέφωνο.
3: Έχουμε τηλέφωνο.
0: Αμέσως ανοίγω τη γραμμή.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και πάλι. Συγγνώμη, δεν θέλει.
2: Γεια σου, Βασίλη.
1: Καλησπέρα.
2: Πες μας.
1: Λοιπόν, όχι, είπατε μια τελευταία γραμμή, ρε παιδί μου. Βλέπω δεν παίρνει κανένας.
2: Εντάξει, έχουμε.
1: Είναι χίλια χρόνια. Λέω να πάρω, ξέρω εγώ.
2: Εντάξει, καλά έκανες.
1: Καλά έκανα.
2: Έχεις να προσθέσεις κάτι.
1: Πολλά.
2: Ξεκίνα.
1: Καταρχάς, ποιος θα έρθει από εδώ η Γουμενίτσα για Ιταλία.
2: Ας στείλουν μήνυμα οι φίλοι να...
1: Θέλω ονόματα.
0: Μόλις ανακοινωθεί, θα σε πούμε, θα σε βρούμε. Μην ανησυχείς.
1: Ωχ, τον ήπια. Τον έχω πει, δηλαδή. Εντάξει, ό,τι θέλετε, εγώ εδώ είμαι. Οδηγίες, ό,τι λιμάνι, ξέρω εγώ τι θέλετε.
6: Μπορεί να χρειαστούμε μια ποιοτική στάση εκεί στην Γουμενίτσα.
1: Στάση. Έχει, ναι, έχει.
0: Σίγουρα ποιοτική.
1: Στο σπίτι μου από κάτω, λαδοχώρη, τι θε. Ό,τι θε. Σταμάτα όλα από πάνω.
6: Θα μπορέσουμε να πάμε στο καράβι μετά.
1: Ναι.
0: Άμα μας κάνουν αντιτόπικ κοντρόλ, θα περάσουμε. Γιατί όπως ακούω. Φορτωμένος μου φαίνεται τώρα.
1: Θα
0: μας πούνε φίσα και θα τους πούμε.
1: Φορτωμένος φυγάρι, εντάξει. Θα πω μπροστά, θα γίνει χαμός.
6: Θα καθαρίσεις.
2: Εγγύης.
1: Ό,τι θέλετε εδώ, είμαι.
0: Ηρακλής με καράβι έχει παρελθόν. Έχω μάθει. Ρίο αντίριο, κάποιοι δικοί μας κάνανε πειρατεία. Οπότε μην γίνει πάλι καμιά πειρατεία, δεν ξέρω.
2: Εκδρομή στην Κρήτη με καράβι, τα κούφιλ.
1: Δεν ξέρω. Ρίο αντίριο, δεν ξέρω. Ξέρω ότι εγώ κοίταξα, σπάργα ήμουνα.
2: Ναι.
1: 4,5 χρόνια. Ήξερα ότι. Έχω άτομα, ρε παιδί μου, αυτό μόνο.
0: Μην ανησυχείς, θα σε βρούμε εμείς. Θα σε βρούμε εμείς, αν
1: δεν έρθουμε. Άλλο ζητήρε, παιδί μου, είτε έχουμε έτσι, είτε πάργα, έχω άτομα. Τώρα δεν ξέρω άμα... Μακάρι. Τίποτα, αισιόδοξοι να είμαστε όλοι ακριβείς. Μην είμαστε τζιχιμίκοι, ξέρεις, ίσως θα δούμε και λοιπά, πρωτάθλημα και λοιπά. Όχι, ρε φίλε, θα το πάρουμε, ρε, γιατί όχι. Θα του στρίξουμε τα δόντια. Σιγά τις άλλες ομάδες.
3: Έχει δίκιο.
1: Είναι.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Αυτό τι, άμα δεν πατήσεις πόδι. Αυτό είναι.
2: Άμα δεν πατήσεις πόδι δεν γίνεται.
1: Έτσι. Θα μπεις, θα πατήσεις πόδι και τελείωσε. Τώρα τι, άμα και ίσως και πέμπτη και... Όχι ρε, όλα για όλα. Λακ. Έτσι είναι.
3: Έγινε, Βασίλη, σε ευχαριστούμε. Να κλείσουμε για αποφώνηση.
1: Έτσι, συγγνώμη.
2: Ευχαριστούμε για τη συμπλήρωση. Να είσαι καλά. Ένα εκατομμύριο χρόνια για να κλείσει.
1: Θα σε αγαπάω.
2: Να είσαι καλά, αδερφέ. Ενθουσιάστηκες, Γιάννη. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
3: Η μεγαλύτερη νίκη του Ηρακλή είναι ότι έφυγαν τα χρέη από το γάμα σύλλογο.
2: 100% σώθηκε ο
0: σύλλογος. Ναι, αλλά
3: αυτό.
0: Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό. πρέπει να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ δύο ανθρώπους.
3: Για πες.
0: Οι οποίοι βάλανε πραγματικά τα στήθια τους, δεν ξέρω τι να πω, παιδιά. Ειδικά το Στέλιο, που είχε γραφτεί τότε εκείνη τη μέρα και ένα εκπληκτικό κείμενο για το Στέλιο. Το Στέλιο που δεν τον ήξερε κανένας, που θα το θεωρούσαν έναν άνθρωπο του περιθωρίου, και παρόλα αυτά αυτός ο άνθρωπος μπήκε μπροστά για τον Ηρακλή. Τι να σας πω, δηλαδή όποιος ξέρει την ιστορία του, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Ο Στέλιος, όπου και να είναι καλά. Εντάξει, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν. Δεν μπορώ να το περιγράψω αυτό το πράγμα. Ο Στέλιος ήταν ένα από τα παιδιά της αυτόνομης, τέλος πάντων, που είχε μπει μπροστά τότε για να κάνει αυτό το πράγμα. Τι να πω, πραγματικά δηλαδή αυτές οι άγνωστες ιστορίες των ανθρώπων που δώσανε πολλά, πολλά δώσανε, και ας μην είχαν τίποτα, είναι απίστευτο. Αυτό. Κάποιοι από αυτούς είστε εσείς, απλά δεν το καταλαβαίνετε.
3: Ισχύει.
0: Να ξέρετε.
2: Ο καθένας βάζει το λιθαράκι του για να γιγαντωθεί ο Ηρακλής.
3: Πρέπει και όλοι να το βάλουμε την καινούργια χρονιά.
0: Πάντως το λέγαμε χρόνια, ότι άμα αλλάξει η κατάσταση με το γάμα σίγμα θα αλλάξουν όλα. Και όντως, επειδή ο Ηρακλής είναι ένας σύλλογος ο οποίος ξεκινάει από τον γάμα σίγμα, πάει. Όλα ξεκινάνε από το γάμα σίγμα. Αυτό είναι η βάση.
2: Για να πω εγώ αυτό που ήθελα να πω πριν.
0: Γιατί ναι,
2: είπαμε για το. Που το γράφουν και οι φίλοι, ότι προφανώς η σωτηρία του συλλόγου ήταν πάνω απ' όλα, τα χρειαζόταν ο σύλλογος και τα παιδιά της αυτόνομης ήταν εκεί, όπως είπε σωστά ο φίλος. Αυτό που ήθελα να πω εγώ, αυτό που έκανε η αυτόνομη στα καλά χρόνια του Ηρακλή, παδικά τώρα, για μένα τώρα μπορεί να το. Εσείς λέω το Γιάννη γιατί είναι και λίγο. Είναι πιο μεγάλος, πιο είστε μέσα στα πράγματα τότε, έτσι. Για μένα, Γιάννη, το μεγαλύτερο καλό που έχει κάνει η αυτόνομη στα καλά του Ηρακλή είναι ότι έχει αποβάλει από τον Ηρακλή τη στάμπα της συμπαθητικής ομάδας.
0: Ναι,
3: ναι,
0: ναι, όντως.
2: Θέλει να περάσει στον Ηρακλήδα ότι ο Ηρακλής είναι μεγάλη ομάδα. Εγώ με αυτό γαλουχήθηκα και βλέπω τον Ηρακλή τεράστιο.
3: Και να σου πω κάτι, έχεις δίκιο απόλυτο σε αυτό που λες. Και όλοι λέγανε, ο Ηρακλής πολύ συμπαθητική ομάδα, πολύ σας αγαπάνε.
2: Ναι, γιατί ήταν στα κάτω του.
3: Ναι, γιατί ήταν στα κάτω του, ακριβώς. Τώρα που άμα τους κερδίζεις μες στην έδρα τους, καλά.
2: Το τι θα ακούσω, άστο, γιατί το είπες και με πλαγιός το είπες πριν.
3: Ναι.
2: Που εκεί στη συνάντηση πριν το.
3: Ναι.
2: Στο συναπάντημα, τέλος πάντων.
3: Εκεί στο τέλος. Ναι.
2: Για μένα, προσωπικά, σαν Αντρέας, με αυτό πορεύομαι, ότι έχει βγει η στάμπα της συμπαθητικής ομάδας. Δηλαδή, πρέπει να βλέπουμε τον Ηρακλή τεράστιο στο μυαλό μας. Και ο μόνος τρόπος να τον βλέπουμε τεράστιο είναι να είμαστε κοντά του. Έμπρακτα, με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας, με όποια μέσα, μόνο έτσι ο Ηρακλής θα γίνει τεράστιος.
3: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, Αντρέα. Ο Κωνσταντίνος λέει πού μπορούμε να βρούμε το κείμενο για το Στέλιο.
0: Η αλήθεια είναι ότι το είδα κι εγώ και το ψάχνω.
2: Αυτό βλέπω και.
0: Ήτανε την ημερομηνία ή λίγες μέρες πριν, λίγες μέρες μετά από όταν είχε ανακοινωθεί ο νέος γάμα σίγμα, η εκαθάριση τότε που είχε γίνει με την ψηφοφορία το 300-0, που και το 300-0, να πω την αλήθεια, είναι και κάτι το οποίο σκεφτείτε ότι χάρη ένα αστερισμό, ας πούμε, που λένε κάποιοι ότι ακόμα και το κουκουέ ψήφισε υπέρ του Ηρακλή. Δηλαδή τα βρήκαν όλα τα κόμματα για τον Ηρακλή. Δεν μπόρεσα να το βρω. Κάποια στιγμή όμως είναι καλό όποιος μπορεί να το διαβάσει, παιδιά, να το δει. Να ξέρετε, είναι ένα πολύ ωραίο κείμενο για έναν άνθρωπο ο οποίος έδωσε πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να δώσει κανένας άλλος.
2: Και την πιο κρίσιμη ώρα, έτσι.
0: Και την πιο κρίσιμη ώρα, ακριβώς.
2: Αυτό δείχνει που λέμε την αγνή αγάπη και την ανιδιοτελή.
0: Και αυτό ήταν ειλικρινά η αυτοθυσία. Γιατί μιλάμε για αυτοθυσία, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος άλλος να υπογράψει.
2: Και εγώ αυτή τη λέξη.
0: Για 600 εκατομμύρια χρέη.
2: Σε κάθε.
0: Ναι. Έπαιξε τη ζωή του στα ράδια. Κάπως έτσι.
2: Λοιπόν. Έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο, τι κάνουμε.
0: Κάποια μηνύματα βλέπω. Χαιρετίσματα στον φίλο του Δημήτρη. Από την Κρυθιά, με τον Κωνσταντίνο, τον εκπληκτικό το γιο του.
3: Παιδιά, γνωρίζουμε, λέει, κάτι για το Ηρακλής TV. Ακόμα δεν έχουμε κάποια.
2: Κάτι στα σκαριά. Εντάξει, ακόμα είναι νωρίς για την.
0: Εγώ πιστεύω ότι ίσως είναι και ένα μέτρο πίεσης, διαπραγματευτικής πίεσης από τον...
3: Ναι.
0: Από την ΠΑΕ μας. Και είναι λογικό, παιδιά. Βλέπετε ότι ακόμη και για τα τηλεοπτικά είναι νωρίς. Ο Παναθηναϊκός νομίζω είναι η μόνη ομάδα η οποία δεν είναι σε αυτή τη σύμπραξη που έχουν κάνει σε αυτό, τέλος πάντων, στην εταιρεία η οποία διαχειρίζεται τηλεοπτικά. Εμείς είμαστε κάπως, κάποιοι λένε ότι πάμε να κάνουμε μια κοινή πλατφόρμα. Ίσως αυτό είναι για να πάρουμε κάποια λεφτά παραπάνω. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα. Εντάξει, αλλά
2: θα το δούμε εν καιρό.
0: Θα
2: πρέπει και οι άλλοι να μας βλέπουν τεράστιο, όχι μόνο εμείς.
0: Ακριβώς.
2: Ναι, εννοείται. Πώς θα μας βλέπουν όμως τεράστιο, με την παρουσία μας στο γήπεδο.
0: Πρέπει πρώτα εμείς όμως
3: να πιστέψουμε ότι είμαστε.
0: Να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας.
2: Ακριβώς.
0: Να δούμε ποιοι είμαστε. Τόσα χρόνια έχουμε πάει σε όλα τα χωριά, έχουμε πάει παντού.
2: Κρατήσαμε το κύτταρο ζωντανό, τώρα πάμε να τα πολλαπλασιάσουμε αυτά τα κύτταρα.
0: Κάναμε πόλεις να παραμιλάνε. Πέρσι,
2: χώρες να παραμιλάνε.
0: Ναι, πέρσι πήγαμε στην Δράμα. Πόσο, 1.500, 2.000. Έτσι, θέλεις κάθε παιχνίδι. Που δεν έχουμε τις αίρες, δεν έχουμε και κάποιο έτσι καλό ευνοϊκό παιχνίδι, ρε παιδί μου. Αλλά... Στον Όφι.
3: Μια χαρά.
0: Δύο τσάρτερ.
2: Εντάξει. Και καράβι. Μια χαρά. Λοιπόν.
3: Κλείνουμε.
2: Κλείνουμε σιγά σιγά.
0: Η πρώτη αναγνωριστική εκπομπή, να πούμε.
3: Ναι.
0: Ευχαριστούμε όσους μας κάνατε παρέα. Ίσως να σας κουράσαμε, ίσως λίγο, είμαστε λίγο άτσαλοι ακόμα, αλλά παρόλα αυτά ήταν
2: θα
0: η πρώτη.
2: Θα το βρούμε που θα πάει.
0: Μας. Θα το βρούμε.
7: Σύστημα, βέβαια, ήθελα να σα
2: πει. Κάτσε, όχι.
0: Δεν ξέρω.
2: Λάου-λάου.
3: Όταν
2: έρθω η Σύνια, θα πούμε σύνδεμα.
0: Οπ.
2: Λοιπόν,
0: έχει προτιμήσει.
3: Σα φιλούμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ που μα ακούσατε μέχρι και αυτή την ώρα. Θα είμαστε μαζί σας όλο το καλοκαίρι κάθε Τετάρτη. Πρώτα θέλω να είμαστε καλά. Και τα ξαναλέμε.
3: Φιλιά.
0: Φιλιά τα λέμε.
6: Το βρήκατε.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310-517176 και στο truework.gr.
2: Si lo sabéis, nosotros venimos de un barrio obrero de Madrid, de la República de Vallecas. Y ahí hay un equipo de fútbol muy humilde. Estamos con todas las aficiones antifascistas. Con dos tetas en la mano,
3: soy del Rayo Vallecano.
2: Nel campo eres mi hermano,
3: upa el Rayo Vallecano.
2: Y yo no soy de Vallecas,
3: la, la, la, la, la, la.
2: Pero

0: Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννήρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λόρας. Αποκλεί. Αποκλεί στο Λόρας. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Μάγιο Σος από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση. Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr

Κάθε στιγμή αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και πλαστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα.

0: Πιώτης Μάμπο. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον.

0: Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.
1: Ανευστοχή, ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση
2: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σε ρίχαμενο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ιώρας, αποκρούει. Αποκρούει στον Ιώρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
3: www.iraklisradio.gr.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
5: Μαγιονέζα Condito. Όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση των κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

ξέρεις τι, τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη.